0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαό 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
1: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
0: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Κυριάκο. Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Η πόλη ξαναμπαίνει στους ρυθμούς της και εμείς στους δικούς σου. Love 97,5. And we go a little something like this. Hit it.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Άσε με να δω.
3: Το βλέπεις?
2: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
3: Ωραία.
2: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
3: Αυτό άγνωστο.
2: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
3: Οκ,
2: τι?
3: Οκ, θα πάμε.
4: Επισκέψου το δερματολόγο για ταυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Έλα ρε παιδιά, τελείωσε. Έφτασε η Παρασκευούλα. Βλέπω στα μάτια σας, το βλέπω στα μηνύματά σας. Αισθάνεστε το Σαββατοκύριακο που έρχεται μπροστά. Το νιώθετε λίγο παραπάνω. Γιατί, κακά τα ψέματα, τώρα τελείωσε η εβδομάδα. Αυτό ήταν. Μέχρι να πας στη δουλειά, να κάνεις 2-3 δουλειές, τελείωσε. Άντε γεια και φύγαμε το Σαββατοκύριακο.
1: Σήμερα δεν κάνουμε πολλές δουλειές. Σήμερα κάνουμε τα απολύτως απαραίτητα γιατί είναι Παρασκευή. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα,
1: Ιωάννα.
0: Καλημέρα, Τζορτζ.
1: Ποιος
0: τι κάνετε, παιδιά, έχετε ξυπνήσει από ό,τι βλέπω γιατί έχετε στείλει ήδη τα μηνύματά σας. Και είδα και ένα μήνυμα με υπονοούμενο.
1: Ότι.
0: Πού είστε,
1: πού
0: στο 7 παρά 1. Λέω, κάτσε, παιδιά, όπα.
1: Όπα, όπα. Άραξε, μπρο.
0: Μπρο, κουλ. Σε παρακαλώ,
1: 7 τώρα.
0: Παρά 1. Εδώ ήμασταν και 7 παρά 1, αλλά δεν μπαίνουμε και πιο νωρίς.
1: Τι, δεν θα παίξουν διαφημίσεις. Δεν θα παίξει το τραγουδάκι μας.
0: Ναι, όχι αυτό. Κανονίστε να μας πούνε, αφού στέλνουν μηνύματα νωρίτερα, να ερχόσαστε από τις 6. Να δούμε κανένα τέτοιο να γελάσουμε. Να γελάσουμε παρακαλώ, κάτσε. Να μην μπορεί να σηκωθεί ο Γιώργος να τον παίρνουμε από το σπίτι του. Να ερχόμαστε με ενδοφλέβεια. Κατάλαβε και να με σκουβαλάνε μετά ασθενοφόρα.
1: Το πρόβλημα είναι ο Γιώργος, κατάλαβε. Εμείς ξυπνάμε, θα μπορούσαμε να είμαστε εδώ από τις 6. Ο Γιώργος όμως.
0: Το πρόβλημα το έδειξα. Κατευθείαν ναι. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι. Εμείς κομπλέ.
1: Εμείς τίποτα καλά. Δεν ξέρουμε, δεν είδαμε, δεν ακούσαμε.
0: Έτσι.
1: Σαν ένα γιατρό που μου ήρθε έτσι στο μυαλό.
0: Ναι.
1: Που λέει: εγώ δεν ξέρω τίποτα. Άλλοι φταίνε.
0: Δεν άκουσα τίποτα,
1: ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: έκανα
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Ναι. Κάπως έτσι κι εμείς. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Ο Γιώργος δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Εσείς τι κάνετε, τι νέα.
0: Ξυπνήσανε από ό,τι βλέπω. Εδώ έχουν συντονιστεί στον Love 97,5 και βέβαια να σα πω ότι πολύ καλά έχετε κάνει γιατί η Παρασκευή είναι και η μέρα αφιερώσεων. Είναι και ωραία μέρα που κλείνει η εβδομάδα
1: είναι
0: έτσι με τις δικές σας αφιερώσεις και τα τραγούδια.
1: Είναι ωραία μέρα, σαν μέρα η Παρασκευή, γιατί είναι η τελευταία ρε παιδί μου της εβδομάδας. Η τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους. Οπότε, όπως είπαμε και προηγουμένως, κάνεις τα απολύτως απαραίτητα και περιμένεις να σφυρίξει η λήξη του ωραρίου.
0: Τα λες πάρα πολύ ωραία. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας. Έχουμε και παιχνίδια, έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε και δώρα, έχουμε και τα δικά μας τα οποία φέρνουμε καθημερινά και δεν τα ξεχνάμε ποτέ.
1: Και φιμπρίο διάθεση, αισιοδοξία και παρασκευάρα.
0: Έτσι. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας. Ιωάννα Τσέλιγκα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Και παρακαλώ κύριε Τζορτζ, πατήστε το κουμπάκι να ακούσουμε το τραγούδι μας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Κοριτσάκι, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και

0: Έτσι ωραία ξεκινάει η μέρα εδώ στον Love 97,5 και βλέπω ότι έχετε στείλει ήδη και μηνύματα με τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε. Και πολύ καλά κάνετε. Γιατί τις Παρασκευές έχουμε πει: οι Τετάρτες είναι για αφιερώματα που κάνουμε, σωστά, και οι Παρασκευές για τις αφιερώσεις τις δικές σας.
1: Ωραία. Οπότε, αν έχετε κάποιο τραγούδι στο μυαλό σας που θέλετε να το χαρίσετε, να το αφιερώσετε σε έναν άνθρωπο, τον εαυτό σας ή κάποιον άλλον. Επίσης, αν έχετε κάποιο τραγούδι που σας έχει κολλήσει μέσα στο μυαλό τις τελευταίες μέρες ή σήμερα το πρωί, ας πούμε, που ξυπνήσατε και θέλετε να το ακούσετε, μας το στέλνετε στο Viber όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή. 694-711-11.
0: Πες μου ποιο τραγούδι σου έρχεται στο μυαλό τώρα.
1: Δεν θυμάμαι. Νόμιζα ότι θα μου λέγες ποιο με πιο ξύπνησε.
0: Όχι, όχι.
1: Το χέρια ψηλά του Μιχάλη Χατζηγιάννη.
0: Αλήθεια, εμένα το άσπρο μαύρο.
1: Όνειρα κάνω.
0: Ναι.
1: Κοντά μου, πώς γυρνάς.
0: Ναι.
1: Αχ, τι ωραία, ναι. Αλέξια.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, από το πρωί τραγουδάω αυτό. Α. Με το που ξύπνησα τραγουδάω. Άσπρο μαύρο. Καλά. Δεν σου λέω εντάξει, καλά του Μαζονάκη που τραγουδά όλη την ημέρα, ακόμα και τώρα. Ακόμα και τώρα, παιδιά,
1: ναι,
0: είναι απίστευτο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τώρα, σήμερα το πρωί σηκώθηκα με αυτό.
1: Okay.
0: Και λέω εντάξει, δεν κακό. Για Παρασκευή, καλό είναι.
1: Ναι.
0: Σε καλό mood είμαι.
1: Εμένα, ρε παιδί μου, ξυπνάω το πρωί, σίγουρα τραγουδάω κάποιο τραγούδι, το οποίο μετά όμως το ξεχνάω για κάποιο λόγο.
0: Έλα, ρε, να το γράφεις εκείνη την
1: αυτό
0: ώρα.
1: Σκέφτηκα. Τις τελευταίες μέρες λέω θα κάτσω να βάλω ένα χαρτάκι εκεί δίπλα στο κομμωδίνο, μόλις ανοίγω τα μάτια μου να γράφω ποιο τραγουδάκι.
0: Καλά, επειδή είσαι παλαιά σκοπής,
1: ναι,
0: γυναίκα, έχεις και ένα κινητό. Πες στο κινητό σου να κρατήσει σημείο.
1: Όχι, όλα.
0: Να κρατήσει σημείο.
1: Δεν
0: όχι,
1: μιλάω στο κινητό μου.
0: Τι τα θέλεις τα καινούργια κινητά. Δεν χάλασε το κινητό μου. Πρέπει να πάρω καινούριο. Τι αφού δεν τα χρησιμοποιήσει.
1: Δεν του μιλάω, το γράφω μου, είναι πιο εύκολο.
0: Το γράφω στο καταλάβει. Γιατί να το πληρώσει κιόλα, δεν ξέρω.
1: Δεν πάω να τα δώσω τα λεφτά.
0: Ναι,
1: δηλαδή μου φαίνεται εξωπραγματικά τώρα αυτά.
0: Δηλαδή μου κατανοητό.
1: Επίσης με ένα νεφρό που λέγαμε και προχθές. Δεν μπορώ να απορρευτώ.
0: Και επίσης
1: σου πω
0: κάτι. Όταν έχεις ένα τηλέφωνο του οποίου τις εφαρμογές που τις πουλάνε ώστε να ανέβει η τιμή, καταλαβαίνεις. Εντάξει. Σου λέει ρε παιδί μου ότι έχει μια εφαρμογή που κάνει αυτό το καινούριο τάδε τηλέφωνο. Άμα εσύ δεν χρησιμοποιείς ούτε αυτά που έκανε το προηγούμενο, δεν υπάρχει ένα λόγο.
1: Αυτή η εφαρμογή που λες τώρα συγκεκριμένα υπάρχει ήδη στο κινητό.
0: Υπάρχουν. Έχει πάρα πολλά πράγματα που έχει να κάνει με την κάμερα. Η εφαρμογή που λέω πια το Fuel.
1: Όχι, παιδί,
0: μην αρχίσουμε πάλι με τη βενζίνη.
1: Όχι, αυτό που λες ότι ανεβαίνει η τιμή του κινητού. Ποια εφαρμογή είναι αυτή?
0: Παιδί μου, έχει κάποιες εφαρμογές καινούργιες. Έχει χρησιμοποιεί AI τεχνολογία. Έχει διάφορα.
1: Ωραία.
0: Αλλά
1: και
0: εσύ
1: πρέπει να του μιλήσω, δηλαδή δεν μπορώ να το γράψω, να το πληκτρολογήσω.
0: Σου ξαναείπα. Το γράφεις ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει λόγος να ξοδεύεις τα λεφτά σου αν δεν χρησιμοποιήσεις εφαρμογές. Και τι να το πάρεις, πες μου, σου παρακαλώ. Τι περισσότερο κάνει από αυτά που χρησιμοποιείς εδώ?
1: Για μόστρα θα το πάρω, δεν κατάλαβα.
0: Α, είσαι τέτοια.
1: Εντελώς.
0: Είσαι τέτοια.
1: Όταν δω κάτι ότι αξίζει, ναι. Αλλά τώρα εμένα μου φαίνεται για τα δικά μου δεδομένα, ως
0: ναι,
1: Ιωάννα, μου φαίνεται εξωπραγματικό.
0: Τι εξωπραγματικό, δεν ξέρω με αυτό που έχεις, πόσο έκανε νομίζεις καινούριο?
1: Όχι, δεν έκανε τόσο.
0: Έκανε τόσο.
1: Όχι, δεν έκανε.
0: Όχι, έκανε τόσο.
1: Αχ, δεν θα κάνουμε αυτή την κουβέντα.
0: Έκανε
1: τώρα, θα
0: τόσο,
1: σου θυμίσω, θα σου θυμίσω ότι εγώ το πήρα ειδική τιμή.
0: Μα δεν λέω για τη δικιά σου τιμή, λέω πόσο έκανε καινούριο το δικό σου.
1: Ναι, αλλά μιλάμε για το δικό μου. Παίρνω εγώ, Ιωάννα.
0: Καλά, και εσύ τώρα, αν θες να πάρεις κάτι άλλο, πάλι το παίρνεις με δική σου τιμή. Όχι. Θα μπορούσε να το πάρεις από κάτι, από second hand.
1: Τέλος πάντων, τώρα δεν μπορώ. Εσείς τι άλλα, στείλτε.
0: Βρε τζάμπα τα κινητά σου, λέω. Άμα δεν τα χρησιμοποιείς τώρα, άσε με τώρα. Δηλαδή, αν ξοδεύεις μια περιουσία και να μην το χρησιμοποιείς, να το λιώνεις, το καταλαβαίνω.
1: Να το χρησιμοποιώ εγώ το κινητό μου, θες να μου πει.
0: Ναι, για να σε παίρνουν τηλέφωνο. Θα μπορούσε να έχει γίνει και
1: όχι,
0: με ένα Nokia 6310. Θα
1: γινόταν. Θα παίζω και φιδάκι.
0: Δεν θα άλλαζε τίποτα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχω μπει στη διαδικασία όταν θα στείλω ένα μήνυμα να το πω. Γεια σου Δημήτρη. Τελεία. Μπορείς να μου στείλεις το Excel που σου ζήτησα. Θαυμαστικό.
0: Ενώ είναι καλύτερα να το γράφεις.
1: Ναι, εμένα μου είναι πιο εύκολο.
0: Ωραία,
1: να το γράψω.
0: Λοιπόν, πες μου από το κινητό σου, ναι, και θα το ρωτήσω και στους ακροατές.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η εφαρμογή που χρησιμοποιείς περισσότερο?
1: Τα social media.
0: Δηλαδή Facebook, Instagram.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Γιώργο, ποια εφαρμογή χρησιμοποιείς περισσότερο στο κινητό σου? Ναι, σκέφτεται. Κατάλαβες.
1: Σκέφτεται. Εσύ τι χρησιμοποιείς περισσότερο?
0: Εγώ τα χρησιμοποιώ όλα. Περίμενε, περίμενε.
1: Δημήτρη, εμείς θα διαλέξουμε και
0: σε θέλεις να σου πω. Καλά, εκτός από όλα τα social media, χρησιμοποιώ και όλα τα messaging. Δηλαδή από WhatsApp και τα λοιπά, τα πάντα.
1: Απαντάς κιόλας ή απλά βλέπεις τα μηνύματα?
0: Δεν έχει σημασία. Όχι, απαντάω.
1: Απαντάω,
0: ναι. Μπορεί να καθυστερώ, αλλά απαντάω. Σε κάποια μηνύματα απαντάω αμέσως, να ξέρεις. Υπάρχει μια κατηγορία μηνυμάτων που απαντάω συνέχεια.
1: Καλά, προφανώς τώρα. Δεν τα βάζουμε όλα στο κουτσουβάλι.
0: Και μετά, πρέπει να σου πω ότι χρησιμοποιώ πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με επεξεργασία φωτογραφίας. Πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με επεξεργασία βίντεο. Το πρόγραμμα για τη βενζίνη που βάζω. Μην το ξεχνάμε αυτό. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και έχω τις σημειώσεις full.
1: Και εγώ
0: σημειώσεις full, μιλάμε για full.
1: Και reminders, πολλά.
0: Ναι, πάρα πολλά. Έχω τηλεοπτικά που χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Που
1: τηλεοπτικά,
0: βλέπω.
1: Τι εννοείς?
0: Παραδείγματος χάρη τη Euroleague τη βλέπω από το κινητό. Uh-huh. Όταν είμαι στη μηχανή, ειδικά και δεν προλαβαίνω να πάω σπίτι να δω το αυτό, το έχω βάζω στο κινητό στη μηχανή.
1: Okay.
0: Και βλέπω εκεί.
1: Ναι.
0: Και τι άλλο, έχω Netflix έχω από το κινητό.
1: Και εγώ.
0: Που επίσης,
1: ναι.
0: Όταν αράζω στο κρεβάτι, βάζω και μια ταινία και βλέπω.
1: Ωραία.
0: Να ξέρεις, επειδή βαριέμαι να ανοίξω τηλεόραση και τέτοια. Και τι άλλο να σου πω τώρα. Έχω ένα πρόγραμμα λογιστικό το οποίο κρατάω τα έσοδα-έξοδα.
1: αυτά δικά μου.
0: Τι να κάνω, ρε παιδιά. Έχω ένα πρόγραμμα decor
1: ναι.
0: σπιτιού. Αν και βέβαια τώρα με το AI. Το έχω παρατήσει λιγάκι.
1: Okay.
0: Έχω ένα πρόγραμμα το οποίο αναγνωρίζει φυτά για τα φυτά και σου προτείνει και τέτοιο για την καλλιέργεια και τέτοια.
1: Φαντάζομαι λοιπόν ότι όλες αυτές οι εφαρμογές που χρησιμοποιείς πάρα πολύ, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, πρέπει να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Αυτές λοιπόν οι εφαρμογές δεν θα δουλεύανε με το προηγούμενο μοντέλο κινητού.
0: Κοίταξε, όσο πιο πίσω πας δεν έχει και update η εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πας στο επόμενο για να έχει update για το επόμενο.
1: Εντάξει,
0: γιατί αλλιώς δεν
1: το
0: έχει.
1: Το προηγούμενο μοντέλο, ας πούμε, δεν θα λειτουργούσε.
0: Το προηγούμενο μοντέλο, τι, από αυτό που έχει βγει το καινούριο, με το συγκριτικά με το δικό μου.
1: Ναι,
0: ναι, θα λειτουργούσε κανονικότητα.
1: Παρ' όλα αυτά θέλει, χρειάζεσαι το καινούριο και συγκριτικά.
0: Δεν είπα ότι χρειάζομαι, όπως δεν το έχω πάρει ακόμα. Το σκέφτομαι. Ούτως ή άλλως, εμένα μου βγαίνει πιο φθηνά και θα δώσω το παλιό πίσω, οπότε θα πάρω το καινούριο. Οπότε εκεί είναι η όλη η ιστορία. Πιο εύκολο.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, πείτε μας ποια εφαρμογή χρησιμοποιείτε περισσότερο στο κινητό σας. Όχι τίποτα άλλο, να δούμε αν αξίζει τα χρήματα που δώσατε. 6-9-4-700-11-11. Ποια εφαρμογή χρησιμοποιείτε περισσότερο από το κινητό σας. Ποια εφαρμογή είναι αυτή, για να σας δω. Α, και συγγνώμη. Ναι, πήγα να φύγω εγώ τώρα και να πω πάμε για τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε την Εφέλη μας. Αστρολογικές προβλέψεις.
2: Τι λένε τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού. Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και επιτέλους Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Η Σελήνη περνά στο ζυγό και σήμερα θέλουμε ισορροπία και καθαρό μυαλό. Το πρωί όμως μην εμπιστεύεστε πολύ τη διέστηση. Μπορεί να έχει ξυπνήσει πριν τον καφέ. Κριέ μου, σχέσεις και συνεργασίες θέλουν ψυχραιμία. Μην αποφασίζεις από μία πρώτη εντύπωση. Ταύρε μου, η μέρα ξεκινά λίγο μπερδεμένα, αλλά μετά βρίσκεις λύσεις. Μην αγχωθείς από τις 9 παρατέταρτο. Δίδυμε, έρωτας και δημιουργικότητα ευνοούνται. Άσε λίγο το μυαλό και βάλε μπροστά το χαμόγελο. Καρκίνε μου, μην παρασυρθείς από ανασφάλειες. Δεν σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά επειδή το σκέφτηκες. Λιοντάρι μου, μία συζήτηση ξεκαθαρίζει πολλά. Άκου όμως και την άλλη πλευρά. Παρασκευή είναι, κάνε την έκπληξη. Παρθένε μου, οικονομικά θέλουν ρεαλισμό. Όχι αγορές για να γιορτάσεις ότι τελείωσε η εβδομάδα. Ζυγέ μου, η σελήνη στο ζώδιό σου σε βάζει μπροστά. Διεκδίκησε αυτό που θέλεις, χωρίς να ζητήσεις πρώτα συγγνώμη. Σκορπιέ μου, κράτα χαμηλό προφίλ και μην πιστέψεις κάθε υποψία σου. Δεν κρύβουν όλοι κάτι. Τοξότη μου, φίλοι και γνωριμίες βοηθούν τα σχέδιά σου. Πες ναι στην παρέα. Εγώ και ρε, επαγγελματικά μην αφήσεις μία αμφιβολία να σε φρενάρει. Συνέχισε πρακτικά. Υδροχόε μου, μία διαφορετική ιδέα μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετική. Αυτό είναι το φυσικό σου περιβάλλον. Και ηχθή μου, ξεχώρισε τι αισθάνεσαι από το τι πραγματικά συμβαίνει. Σήμερα δεν είναι πάντα το ίδιο. Και αυτά είδαν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και τη Δευτέρα θα ξανακοιτάξω ψηλά, γιατί το Σαββατοκύριακο έχω κι εγώ ζωή.

0: Έλα, Ιωάννα, εντάξει, δηλαδή όλο γκρινιά είσαι. Όλο γκρινιά είσαι. Ναι, όλο γκρινιά. Ποια είναι η γκρινιάρα εδώ? Ποια είναι η γκρινιάρα, πείτε μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Δεν χρειάζεται να κάνει αυτή την ερώτηση.
0: Α.
1: Δεν χρειάζεται να κάνει αυτή την ερώτηση. Ψήφισε ο κόσμο την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, καλά.
1: Ποιος ήταν ο γκρινιάρης.
0: Συγγενείς και οι φίλοι σου.
1: Τι λες τώρα.
0: Καλά τώρα. Λοιπόν, να σα πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Ότι η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω. Ακόμη και για το σπίτι μα. Μία δυνατή καταιγίδα, ένα σεισμό, χτύπα ξύλο, μία πυρκαγιά, χτύπα ξύλο, μία ξαφνική ζημιά από νερό. Αυτό συμβαίνει, μου έχει συμβεί 15 φορέ, να ξέρετε. Λοιπόν, με το Synet Home τη Ιντέα προστατεύετε το σπίτι και το περιεχόμενό του. Με καλύψεις για φυσικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και πάρα πολλά άλλα. Μόνο από 9 ευρώ το μήνα και μάλιστα με δυνατότητα μείωσης έως και 20% στον ένφια. Και μάλιστα τώρα έχετε και 10% έκπτωση στα νέα συμβόλαια. Οπότε, Synet Home από τη Συνδέα, το συν στην ασφάλεια της κατοικίας σας. Μάθετε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλευτείτε τον ασφαλιστή
1: σας.
0: Πολύ
1: ωραία, για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο.
0: Και τώρα σας παίρνω όλους μαζί παρέα και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Πάω να δω εγώ καιρό.
1: Ωραία.
0: Να δω και τη βενζίνη, τι, πώς θα σκάσει
1: να
0: σήμερα.
1: Να δεις και δρόμους, για να δω εγώ τον καιρό.
0: Ναι, και, εσείς, εγώ παιδί. Ναι, εγώ θα δω την κίνηση και τη βενζίνη και εσύ τον καιρό. Είπα εγώ τον καιρό, Παναγία μου.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Λοιπόν, να σα θυμίσω ότι στο κέντρο κυκλοφορείται μόνο η ζυγή, δεν έχει επιστρέψει ο δακτύλιο, κρανάκι, ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στου δρόμου και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα έχουμε πάλι, έχει ξεκινήσει η μέρα με κίνηση πάλι στη λεωφόρο Αθηνών. Εντάξει, μιλάμε παιδιά για τα ταλαιπωρία.
1: Δεν αλλάζει. Κάθε ταλαιπωρία, μέρα το ίδιο σκηνικό.
0: Αυτό κάθε μέρα ξέρει τι γίνεται. Όλα τα φορτηγά φεύγουν νωρί για να προλάβουν να βγουν και τελικά
1: και
0: όλοι
1: συναντιούνται εκεί.
0: Και συναντιούνται όλοι εκεί. Η Κατεχάκη από ό,τι βλέπω είναι μια χαρά και η Φυσία Μεσογείων μια χαρά. Χωρί προβλήματα είναι η Πειραιό αλλά και η παραλιακή με κατεύθυνση προ τον Πειραιά. Λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε αυτή την ώρα στην άνοδο της Κηφισίας, χωρίς όμως κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι ζωνούλα και να σας πω ότι σήμερα η 95 η βενζίνη, η χαμηλότερη τιμή έχει στο 2,097
1: παιδιά.
0: Πέρασε η χαμηλότερη πάνω από το 2 και στην 95. Η υψηλότερη τιμή στην Αττική είναι στο 2,24, μέσος όρος τιμή σήμερα στο 2,17. Να προσέχετε πολύ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στους 16 βαθμούς θα είναι σήμερα η χαμηλότερη θερμοκρασία στο Μέτσοβο και ντομάτες βρίσκουμε από 72 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό.
3: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
6: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
5: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά ανά λίτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.

Θέλεις 80s και 90s επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Ο Αποστολάκο το ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στον Love 97,5. Η ώρα έχει πάει 7 και 52 πρώτα λεπτά. Είπαμε ημέρα αφιερώσεων σήμερα. Μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Όπως αφιερώσει... κάθε Παρασκευή.
0: Αυτά που λέγαμε το πρωί. Ότι αν ξυπνήσει και σου έρθει στο μυαλό κάποιο τραγούδι και θέλει να το ακούσει, εδώ το στέλνει. Γιατί κάθε Παρασκευή έχουμε τι αφιερώσει σα. Το μοναδικό ραδιόφωνο στην Ελλάδα που κάνει αφιερώσει. Να ξέρετε.
1: Όχι, παίζουμε.
0: Είμαστε ή τη 90 ή δεν είμαστε. Πού να καταλάβουν και οι άλλοι την αφιέρωση.
1: Αφιέρωση είναι όταν θέλει ένα τραγούδι να το χαρίσει έναν άνθρωπο και το στέλνει. Λύστο 694-711-11 στο Viber εδώ στον Love 97,5.
0: Και μετά ακούς την αφιέρωσή σου και το γράφεις και στο κινητό για να το έχεις.
1: Σωστά.
0: Και που λέει το τραγούδι μου το βάλανε.
1: Ναι, γιατί εμείς θα διαβάσουμε το μήνυμά σου. Και θα πούμε, ο Δημήτρης αφιερώνει στη Μαριγούλα το τραγούδι αυτό.
0: Έχω γράψει κασέτες με τέτοια παιδιά. Φαντάζομαι όχι μόνο εγώ, και εσείς φαντάζομαι. Έχετε γράψει τις κασέτες. Τις κασέτες με αφιερώσεις από ραδιόφωνα στα 80s και στα 90s. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7 και 53 πλέον. Πατάω κουμπάκι, γιατί θα γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, να τσεκάνουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ναι.
0: Τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ τα μας.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε να γυρίσουμε πίσω. 9 Οκτώβριου του 1701. Σαν σήμερα ιδρύεται στο New Haven του Connecticut το Πανεπιστήμιο Yale.
1: Το 1831, σαν σήμερα, δολοφονείται ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνητής της ανεξάρτητης Ελλάδας.
0: 1855, σαν σήμερα, ο Αμερικανός εφευρέτης Isaac Singer πατεντάρει το μοτέρ για ραπτομηχανή.
1: Σωστό. 1874, ιδρύεται σαν σήμερα στη Βέρνη η Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση.
0: Ενώ το 1923, σαν σήμερα, με την αιτιολογία της απαγόρευσης των υνοπνευματοδών ποτών, κλείνουν στην Κωνσταντινούπολη 5.000 καταστήματα. Στην πλειοψηφία τους ελληνικά.
1: Το 1940, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Τζον Λένον, ο Άγγλος μουσικός και τραγουδιστής των Beatles.
0: 1961, σαν σήμερα, στην πρώτη θέση του US Billboard Hot 100 βρίσκεται ο Ray Charles με το τραγούδι του Hit the Road, Jack. Θα παραμείνει στην κορυφή δύο μήνες.
1: Το 1964, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Γκιγέρμο Ντελ Τόρο, ο Μεξικανός σκηνοθέτης.
0: Ενώ σαν σήμερα το 1967, μία μέρα μετά τη σύλληψή του, ο μαρξιστής επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα δολοφονείται για απόπειρα υποκίνησης επανάστασης στη Βολιβία.
1: Το 1999, καλλιτέχνες της ροκ και pop δίνουν συναυλία στο Wembley με ανθρωπιστικό χαρακτήρα για τα θύματα στον Κόσοβο και στο Σουδάν. 1 δισεκατομμύριο άτομα παρακολουθούν τις συναυλίες ζωντανά μέσω διαδικτύου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο κοινό σε συναυλία.
0: Και σαν σήμερα, το 2024, πεθαίνει ο Τζος Μπάλντογκ, ο Ελληνοάγγλος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο οποίος βρέθηκε στην πισίνα του τότε στο σπίτι του στην Κλειφάδα, σε ηλικία 31 ετών, παιδιά. Συγκλονιστική βραδιά ήταν εκείνη. Και να σας πω ότι σήμερα γιορτάζει ο Αβραάμ, η Αβραμία, ο Λότ. Ο Λότ με ωμέγα και ο Λότ με όμικρον γιορτάζει. Είναι τον Αγίον Αβραάμ και Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού.
1: Okay.
0: Αλήθεια, ο Λότ ήταν ανιψιός.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια με ωμέγα και ο Λότ με όμικρον γιορτάζει. Είναι τον Αγίον Αβραάμ και Πατριάρχου και Λότ του Ανιψιού.
1: Okay.
0: Αλήθεια, ο Λότ ήταν ανιψιός.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα ταχυδρομείων σήμερα.

0: Λοιπόν, Ιωάννα.
1: Ναι.
0: Πες μου τι κατηγορία θα παίξουμε σήμερα που είναι Παρασκευή, κυρία Ιωάννα.
1: Όλο απορίες είσαι όμως.
0: Απορία και
1: λεπτά. Θα παίξουμε λοιπόν αθλητικά. Για να μην σε αφήσω.
0: Αθλητικά θα παίξουμε παρασκευιάτικα.
1: Ναι.
0: Μπα.
1: Αθλητικά σήμερα. Αθλητική Παρασκευή σήμερα.
0: Αθλητική Παρασκευή ακούω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φύγαμε να παίξουμε back to school. Γονείς εναντίον των παιδιών και παιδιά εναντίον των γονιών. Μεγάλη μάχη, μεγάλο και το δώρο. Back to school.
1: Σήμερα θέλω να μου πείτε σε ποιο άθλημα αγωνίζεται.
0: Ναι.
1: Εύκολη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Ο Νόβακ Τζόκοβιτς.
0: Πώς λέγεται αυτός?
1: Νόβακ Τζόκοβιτς.
0: Νόβακ Τζόκοβιτς.
1: Ναι. Πού τον συναντάμε, σε ποιο άθλημα τον συναντάμε?
0: Στο
1: γκολφ,
0: στο
1: μπάσκετ, στο
0: μπάσκετ,
1: στο ποδόσφαιρο ή στο τένις?
0: Στο τένις.
1: Ναι.
0: Στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ. Τζόκοβιτς είναι καθαρά μπασκετμπολιστικό.
1: Ναι, το όνομά του. Βέβαια.
0: Υπάρχει και ο Γιόγκιτς και ο Ντίβας.
1: Σωστά. Από τους γνωστοί, πώς το λένε, σέρβικη φουρνιά.
0: Ναι, από το σερβικό μπάσκετ. Από το σερβικό μπάσκετ να είναι καλά προπονητής.
1: Αλλά μπορεί να λέμε και μούφες εμείς τώρα.
0: Για να σας
1: πω. Σε ποιο άθλημα αγωνίζεται λοιπόν ο Νόβακ Τζόκοβιτς? Στο γκολφ, στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο ή στο τένις? Σταμάτα, παιδί, να επηρεάζει τον κόσμο. Μία high protein pizza, μία protein salad και ένα tropical bite σας περιμένει εφόσον απαντήσετε σωστά στην ερώτηση αυτή. Και στείλετε και μήνυμα στο Viber.
0: 694-711-11 694-711-11. Ονοματεπώνυμο θα γράψετε την απάντησή σας και ποιος βρήκε την απάντηση, γονείς ή τα παιδιά. Εντάξει,
1: ναι.
0: Στέλνετε το μήνυμα.

0: Στο μπάσκετ παίζει ο Τζόκοβιτς.
1: Σταμάτα ρε παιδί μου.
0: Λέω εγώ ρε παιδί μου.
1: Δεν μπορείς να μην αποκαλύψεις.
0: Ότι είναι μπασκετικός. Είναι εμένα να αυτό
1: μην,
0: μου κάνει.
1: Να μην μαρτυράς.
0: Λοιπόν, στείλτε τα μηνυματάκια σας. Καλή επιτυχία. Κλήρωση λίγο μετά τις 8 εδώ στον Love 97,5. Και μηνυματάκι θα λάβετε οι τυχεροί στο κινητό σας για το πώς μπορείτε να παραλάβετε αυτό το super protein γεύμα.
1: Ναι, γιατί έχει βγάλει καινούρια σειρά η Pizza Fan. Πρωτεϊνική, φανταστική. Σκέψω ότι μόνο δύο κομμάτια πίτσα προσφέρουν 37,5 έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνη.
0: Αυτά είναι.
1: Εντάξει, φανταστικό.
0: Πάμε να βγούμε στους δρόμους Αθήνα. Να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Εν τω μεταξύ, αν εξαιρέσεις τώρα το τηλεφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά που σας έλεγα και νωρίς το πρωί, γενικά η κίνηση είναι παιδιά πάρα πολύ χαλάρη στους περισσότερους δρόμους. Δηλαδή, βλέπω Κατεχάκι μια χαρά. Κηφισίας Μεσογείων χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Άντε λίγο σε συγκρούσεις στην άνοδο και αυτό μετά τη Χαμοστέρνας με κατέφυσε προς το κέντρο. Τώρα, η Πειραιώς χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα είναι και η Παραλιακή που τσουλάει μια χαρά. Είμαστε πολύ καλά.
1: Ίσως
0: λίγο μετά το Μοσκάτο μέχρι τον Πειραιά να δυσκολευτείτε. Κρανάκι Ζενούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Σας είπα το πρωί την 95. Πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα στην Αττική με την 98, παρακαλώ. Να σας πω ότι σήμερα η χαμηλότερη τιμή στην Αττική είναι στο 2,23, η υψηλότερη στο 2,58, μέσος όρος τιμή σήμερα στο 2,41. Καλό κουράγιο.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρε η έντασή τους. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου στο Ξυλόκαστρο το
0: αγαπημένο.
1: Μέχρι 22 βαθμούς η θερμοκρασία
0: καλά,
1: σήμερα.
0: Καλά.
1: Ωραία. Και κρεμμύδια ξερά βρίσκουμε από 48 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό.
2: Η ώρα είναι 8.

0: Θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εξειδικευμένες υπηρεσίες. Διάγνωση. Επισκευή και σε ηλεκτρολογικά συστήματα. Γενική αναπαλαίωση. Το αυτοκίνητο σου ξέρει. Κεράτσας Racing Service. Και έφυγες. Στην καρδιά του Πειραιά.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Lenormand 198 Αθήνα.
8: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
7: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Εν τω μεταξύ ακούμε τα τραγούδια, ακούμε τις αφιερώσεις και τα λοιπά. Και βλέπω τώρα,
1: ναι.
0: Συζητάνε λέει, αυτό τώρα πραγματικά είναι για να γελάς λέει, συζητάνε λέει σκληρά παζάρια λέει στην αγορά για να μπει φρένο στις ανατιμήσεις παιδιά.
1: Ποιες ανατιμήσεις ρε παιδιά?
0: Για μέχρι να μπει το φρένο στις ανατιμήσεις θα έχουν φτάσει πιο πολύ από ό,τι θα ήταν μετά από 10 χρόνια. Τα κάνουν γρήγορα για να μπει φρένο στο αυτό που θα έχει φτάσει. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα, λένε. Δηλαδή,
1: μα ήδη έχει ξεφύγει ήδη η κατάσταση. Ποιες ανατιμήσεις μας κορυδεύουν?
0: Αφού εδώ πέρα συνεχίζεται, κάθε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Μέχρι να φτάσουν να βρουν τη συμφωνία, θα έχει πάει κανένα 30-40% θα έχουν πάει όλα πάνω. Mm. Και μετά θα το συζητήσουν. Θα πούνε, α, εντάξει, εδώ σταματάμε. Σταματάμε.
1: Καλά, είμαστε
0: μια χαρά.
1: Μας δεν τους συζητούσαμε χθες για τα λαχανικά. Α, ναι, και με τον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Με τα λαχανικά και τα φρούτα που έχει ξεφύγει η τιμή, που δεν βρίσκει κάτω από 2,5-3 ευρώ. Δηλαδή,
0: και αυτά που έλεγε το πρωί,
1: ναι,
0: με τις ντομάτες. 2,80 αυτό δηλαδή το μάτι.
1: Είναι δυνατόν. Και σαν να τιμήσει.
0: Εγώ ξέρεις, θυμάσαι ότι ζυγίζω το ποσό στο μάτι όταν βλέπω μία τσάντα πόσο γεμάτη είναι. Δηλαδή ήξερα ότι ξέρω εγώ μία τσάντα ρε παιδί μου γεμάτη στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, γιατί σε αυτό που πηγαίνω εγώ. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι γύρω στα 50 ευρώ. Δηλαδή, μία σακούλα είναι γύρω στα 50 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, θα θυμίσω ότι πριν από καμιά. Να μου πει τώρα τι θυμάσαι. Πριν από καμιά 15 χρόνια.
1: Καλά, έχει πάει πάρα πολύ πίσω. Εντάξει, και προκρίσει.
0: Θα σου πω 100 ευρώ γέμισε στα καλώτσια σε κάτι σούπερ μάρκετ αλυσίδε.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι
0: το μεγάλο. Προκρίσει τι. Άρα περάσαμε και κρίση. Χαμηλότερα με περνάταν, όχι ψηλότερα.
1: Όχι,
0: ναι, θέλω να σου πω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει φτάσει μία τσάντα γεμάτη. Μία τσάντα γεμάτη από αυτές τις.
1: Πολλαπλών χρήσεων.
0: Πολλαπλών χρήσεων, ναι. Μια, αυτή έτσι, μια μεγάλη τέτοια. Κάτω από 50 ευρώ δεν φεύγει από το σούπερ μάρκετ.
1: Όχι, βέβαια.
0: Για πλάκα. Δηλαδή, ναι, πώς να σου το πω. Αυτό που λες, πάω να περάσω το σούπερ μάρκετ να πάρω δύο πραγματάκια. Γιατί δεν θέλω, έχω ψωνίσει.
1: Δύο πραγματάκια είναι 30 ευρώ.
0: Και λίγα λες.
1: Mm.
0: Και λίγα λες. Mm. Εμένα το δύο πραγματάκια ήταν 40
1: προχθές. Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή του στείλω όχι για να περάσουμε. Του στείλει για να ξέρει, κανένα γλυκάκι, κανένα γάλα που χρειάζεται, κανένα αυγό, κανένα
1: γάλα.
0: Γάλα.
1: Είδος πολύ τελείας.
0: Καλά,
1: γάλα ναι. Γιατί να πάρεις, μεγαλώσουν τα παιδιά σου, τέλος.
0: Εγώ πίνω γάλα και τα ακούω καλά. Γιατί είναι οστεοπόρωση.
1: Ναι, ναι. Γάλα δεν χρειάζεται. Έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά, τελειώσαμε. Κοίτα, δεν παίρνουμε γάλα.
0: Έτσι όπως το πάμε, δεν θα χρειάζεται τίποτα.
1: Ναι.
0: Δεν θα χρειάζεται
1: αέρα,
0: τίποτα.
1: Μόνο, θα παίρνουμε
0: ούτε γάλα,
1: ανάσες.
0: Ούτε αυγά, μην πάρει τίποτα. Ούτε μακαρόνια, ούτε τίποτα. Πήγαινε στο σούπερ μάρκετ.
1: Μακαρόνια, ούτε
0: μια κονσέρβα ζαμπονάκι. Και τελείωσε. Ψωμάκι και γεια σα.
1: Άντε
0: γεια,
1: σπίτι. Πάρε φακές.
0: Και όσπρια, βέβαια. Όσπρια. Γι' αυτό έχουμε πάει όλοι τα σχημεία πια. Δηλαδή, πολύ όσπριο. Παίζει πάρα πολύ. Ναι. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα όσπρια.
1: Ξέρω,
0: πάρα
1: εμένα.
0: Πολύ. Αλλά θέλω να σου πω, παιδί μου, αυτό το πράγμα δηλαδή, με τα σούπερ μάρκετ δηλαδή, είναι τρέλα πλέον. Mm. Δηλαδή, μπαίνει μέσα και μόλι ακού την. Δηλαδή, περιμένει να δει τι θα σου πει.
1: Ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι,
0: πετάγεται
1: ναι.
0: Και η άλλη και σου λέει 84-42. Ορίστε, με καρτούλα, σου λέει καπάκι, κάτσε να δω. Έχω πρώτα απ' όλα. Πώς το λες έτσι.
1: Ναι.
0: Καπάκι, δεν μπορεί να πει. Με καρτούλα.
1: Και νομίζει ότι μεταξύ του έχει χτυπήσει και το επόμενο τα πράγματα. Πώς το λένε τα πράγματα.
0: Βάλατε και του κυρίου από πίσω, γιατί δεν είναι δικά μου. Όχι, τα δικά σας λέει είναι μόνο. Τα δικά μου είναι μόνο.
1: Τα δικά μου και κάνουν τόσο.
0: Τα δικά μου είναι μόνο.
1: Ναι,
0: παιδιά, σου φύγει το μυαλό.
1: Ναι,
0: δηλαδή αυτό με το σούπερ μάρκετ δηλαδή πλέον νομίζω ότι είναι για γέλια. Δηλαδή πα και πει τρία πράγματα. Ναι. Αυτό που λες. Δηλαδή το τρία πράγματα είναι 30 ευρώ. Δηλαδή δεν προλαβαίνει καν να το σκεφτεί.
1: Όχι,
0: δηλαδή.
1: Τίποτα.
0: Δεν προλαβαίνει να το σκεφτεί.
1: Με το που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ μέσα και πατά το πόδι σου είναι 30 ευρώ.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: το
0: ναι,
1: λιγότερο.
0: Δηλαδή τα 70 και τα 80 και τα 100 φεύγουν για πλάκα. Δηλαδή άμα πει να πάω να ψωνίσω.
1: Καλά, άμα πει να ξεμυαλιστεί και πα χωρί λίστα. Έχει καβατζώσει το κατοστάρικο χωρί το καταλάβει καν.
0: Μα και με λίστα που πα αυτό που σε βάζουν στο σούπερ μάρκετ και ψάχνει γύρω-γύρω, γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί για να πάει να βρει αυτό που θέλει, έχει πάρει και στη διαδρομή άλλα 5.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά,
1: ναι.
0: Δεν σου λέω σε άλλα μαγαζιά που μπαίνει για να. Κάτι παιχνιδάδικα που μπαίνει να πάρει ένα τετράδιο και βγαίνει με 250 ευρώ.
1: 80 ευρώ έδωσε από το
0: για πλάκα αυτό.
1: 80 ευρώ στο βιβλιοπωλείο. 87 συγκεκριμένα.
0: Μπαίνει για ένα τετράδιο και φεύγει με ό,τι υπάρχει εκεί πέρα μέσα.
1: 87 ευρώ. Πήρα την ανιψιά μου γιατί κάνουμε κάθε χρόνο αυτή τη βόλτα και να πάρουμε. Χαζομάρε.
0: Στυλό.
1: Στυλό.
0: Τετραδιάκια.
1: Χαρτάκια.
0: Ναι.
1: Τετράδια 2 πήρε η ανιψιά μου. Εγώ δεν. 87 ευρώ έδωσα. Σα το λέω να ξέρετε. 87 ευρώ στο βιβλιοπωλείο. Γελάει ο κόσμο.
0: Ναι, ρε. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. 87 ευρώ δηλαδή θα τρώγατε και τρεις μέρες.
1: Αυτό.
0: Γι' αυτό.
1: Όχι,
0: είναι γι' αυτό, ρε.
1: Ένα στυλό του δείχνω τώρα που πήρε. Για να καταλάβετε.
0: Εντάξει, καλό είναι βέβαια. Καλό είναι η αλήθεια.
1: Μα, 87 ευρώ.
0: Με εντυπωσίασε πώ βίνει που ότι έχει και εγώ μα πάνω και σβήνει.
1: Ναι, αλλά εντάξει, πόσα τέτοια πήρα.
0: Έλα,
1: δηλαδή, για να μαζέψει λογαριασμό 87 ευρώ.
0: Άστο τώρα. Παιδί μου, εγώ πήγα για να πάρω ένα αυτό με τα θέματα. Ένα Α4. Σπιράλ με θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Και λέω, συγγνώμη, πόσο μπορεί να κάνει.
1: 6 ευρώ.
0: Αυτό.
1: Δεν ήμουνα.
0: Λέω, συγγνώμη, ένα τετραδιο 7 ευρώ. Μου λέει, είναι με τα θέματα. Λέω, δεν θέλω θέματα. Εγώ θέλω να είναι φτηνό. Μου λέει,
1: μονόχρωμο απ' έξω.
0: Μονόχρωμο, ναι.
1: Μάλιστα,
0: ούτε σχέδιο.
1: Και, και ένα τέτοιο.
0: Ε? Ναι, ναι, ναι, και ένα τέτοιο.
1: Αυτή την εταιρεία.
0: Όλα αυτά σοκ.
1: Παιδιά, αυτή η εταιρεία εντωμεταξύ δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έλλειψη, δεν βρίσκει.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ το μεταξύ ήμουν χαλαρό. Δεν λέω εντάξει, μπορεί να κάνει. Είχα κάτι ψηλά στην τσέπη μου. Λέω εντάξει.
1: Κεράκι να ανάψει με τα ψηλά στην τσέπη
0: μου. Μου λέει, πάω στο ταμείο, λέω αυτό θέλω μόνο. Λέω εντάξει, πώ να κάνει αυτό. Μου λέει 7 ευρώ. Τι 7. Και εγώ το μεταξύ είχα τύπου 3-4 ευρώ. Λέω εντάξει, μπορεί να κάνει παραπάνω το τετράδιο. Μου λέει 7 κάτι κιόλα.
1: Μάλιστα.
0: Και σου λέω καρτούλα. Βάλτε το κλάρνα, τρεις δόσεις. Δηλαδή εντάξει δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, παιδιά. Είναι τρελαίνεσαι. Είναι τρελαίνεσαι. Λοιπόν, αυτά έτσι. Ας ελπίζουμε ότι θα πετύχουν κάποια σταθερότητα. Τουλάχιστον να σταματήσουν από εδώ και πέρα.
1: Τι να σταματήσει.
0: Να σταματήσει, δεν σταματάει τίποτα. Τώρα ακούτε και τα
1: Χριστούγεννα.
0: Έχει να γίνει τώρα.

0: το μεταξύ, Παρασκευή, Σάββατο είναι και μέρες σούπερ μάρκετ, εννοείται.
1: Σωστό.
0: Όπαμε και να κάνουμε
1: με λίστα, παιδιά, με λίστα. Και αυστηρή τη λίστα.
0: Εντάξει, δηλαδή. Αυτό με τη λίστα, να σου πω κάτι. Αυτό με τη λίστα, εγώ δεν το έκανα ποτέ. Ποτέ. Όταν σου λέω για λίστα, ποτέ. Τα τελευταία χρόνια.
1: Εγώ το κάνω γιατί ξεχνάω.
0: Είναι εγώ και η λίστα του Σίντλερ. Τόσες λίστες που έχω κάνει εγώ, τις κάνω και στην εφαρμογή. Γιατί μπαίνω στην εφαρμογή, κάνω τη λίστα στην εφαρμογή.
1: Ποια εφαρμογή πάλι.
0: Α,
1: το σούπερ μάρκετ.
0: Το σούπερ μάρκετ, ναι. Έχω μέσα τη λίστα και βάζω ένα πραγματάκι.
1: Ναι.
0: Και για να ξέρω. Κατάλαβες γιατί.
1: Τι εννοείς ένα πραγματάκι.
0: Βάζω τι θέλω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ ζάχαρη. Το βάζω, ζάχαρη.
1: Το έχεις σε εικονίδιο, τη ζάχαρη, ας πούμε.
0: Το προσθέτεις στη λίστα, ρε παιδί μου, δεν έχει εικονίδιο, το προσθέτεις, εσύ το γράφεις.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή, απλά τι κάνω. Κάνω μια περατζάδα από το σπίτι, από τα ράφια, ντουλάπια, ιστορίες κτλ. Και βλέπω και λέω τι λείπεις, αυτό. Κάνω τη λίστα. Εγώ, ποιο, εγώ.
1: Ναι.
0: Μπαίνω με λίστα, για να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ για να πάρω τη λίστα. Να, καλά, εννοείται ότι μου ξεφεύγει και λιγάκι, αλλά τουλάχιστον με τη λίστα είμαι σε κάποιο πρόγραμμα.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν έχω λίστα, δηλαδή. Εντάξει. Γιατί λέω, έχω αυτό, παίρνω. Δηλαδή, τσαντίζομαι πάρα πολύ αν έχω πάρει κάτι το οποίο ήδη υπάρχει.
1: Και τι παθαίνει.
0: Δεν έχει σημασία. Δεν μ' αρέσει. Κάποτε έλεγα δεν πειράζει. Μου αρέσει. Ας έχει και 8 από αυτό, θα φύγουνε.
1: Τι εννοεί, παιδί μου, τι πειράζει.
0: Πειράζει και τα έδωσα τζάμπα. Αφού έχει, γιατί να πάει. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Αφού άστατα, αφού. Γιατί μετά όταν φεύγω πηγαίνω και καπάκι στο σούπερ μάρκετ, στο βενζινάδικο. Και βλέπω, βλέπω και τα 2,23 και μου γυρίζει το μυαλό. Για να μην σου πω τώρα ότι είναι Οκτώβρη και θα έρθουν και τα τέλη κυκλοφορία. Άσε με τώρα. Άσε με τώρα. Δηλαδή εδώ πέρα πρέπει να κάνει προγραμματισμό μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Γιατί καλά, κοίταξε με εσύ τώρα. Εδώ πέρα κοιτάζουμε τη βενζίνη και γράφουμε πόσα χιλιόμετρα κάνουμε με την εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Τίποτα, αυτά κατάλαβε. Δηλαδή.
1: Δεν μπορώ, δεν έχετε πρόγραμμα.
0: Δεν έχετε πρόγραμμα.
1: Σκέφτομαι από μέσα μου, ευτυχώς. Και τίποτα, θα μείνω εκεί στο ευτυχώς. Ευτυχώς.
0: Ρε παιδί μου, δεν μπορεί να τα αφήσει έτσι αυτά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν θα έχει στο σπίτι σου δύο.
0: Τι?
1: Τουλάχιστον δύο.
0: Τι? Μίλα!
1: Τοματάκια, ας πούμε.
0: Δύο τοματάκια, είσαι τρελή! Άμα δεν φαγωθεί το ένα, δεν έρχεται το δεύτερο πλέον.
1: Και άμα θέλω να μαγειρέψω κάτι, ρε παιδί μου, επιπλέον.
0: Με τα ντοματάκια θα το μαγειρέψει.
1: Ναι.
0: Με το πελτέ να βάλει.
1: Αυτό. Πελτέ μπορώ να έχω δει.
0: Πελτέ μπορώ να σου πάρω, ναι, γιατί έχει 0,76.
1: Όχι, δεν θέλω να μου πάρει, παίρνω μόνο μου. Ευχαριστώ.
0: Ωραία, όχι, δεν θέλω να καταλάβει, επειδή είσαι για το σπίτι σου. Πελτέ μπορεί να πάρει.
1: Μα είναι δυνατόν τώρα. Τι κουλό είναι αυτό που μου λες.
0: Δεν θέλω.
1: Ξίδια.
0: Ξίδια να τα πιείτε στα μαγαζιά που βγαίνετε.
1: Τόσο από αυτά.
0: Α, ναι, ξίδια, ναι.
1: Δεν θα πάρει δύο μπουκάλια ξίδι να έχει στο σπίτι σου λευκό, κόκκινο, αυτό, εκείνο, τ' άλλο, μιλόξιδο.
0: Συγγνώμη, τι κάνετε, βγάλω το χρόνο και θέλετε ξίδια. Τι τα κάνετε ταξίδια.
1: Το ξίδι απολυμμένοι γενικότερα.
0: Α, καθοπλένεις και τα φρούτα και τα τέτοια με το ξίδι.
1: Ναι.
0: Α, όχι. Ένα. Και να τα πλένετε καλά, ξεχάστε ταξίδια. Είναι ακριβά ταξίδια.
1: Ναι.
0: Κοιτάζει, παιδιά.
1: Δεν
0: γίνεται. Άμα δεν βάλεις ένα προγραμματισμό, θα ξεφύγει εντελώς το θέμα.
1: Μα θα βγεις έξω από τον προϋπολογισμό σου λόγω του ξιδιού.
0: Όχι, αλλά λίγο το ξίδι το ένα, λίγο το άλλο, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Συγγνώμη, εκτός αν έχετε παράλληλα εισοδήματα.
1: Παράλληλα εισοδήματα.
0: Ναι, αν έχετε μετοχές.
1: Παράλληλη αγάπη. Εισοδήματα, όχι.
0: Θα δεν συμφέρει το άλλο γιατί για εξοδήματα είναι.
1: Παράλληλη αγάπη. Βαριέσαι. Αν έχει τον τρόπο.
0: Νάιντι είναι. Η Άντζη Σαμίου τα έλεγε αυτά. Λοιπόν, τι ώρα είναι. Α, είναι 8:25. Θέλεις να μου δώσεις μια θερμοκρασία.
1: Το σκέφτομαι τώρα έτσι όπως μου τα λες τα πράγματα.
0: Θα το χρεώσω. Μην ήταν τσάμπα.
1: Λοιπόν, έχει 17 βαθμού. Έξω.
0: Έχει 17 βαθμούς.
1: Ναι.
0: 17, πιο ψηλά από το 16 που ήταν σταθερό πολλές μέρες.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, φύγαμε για τα ανέκδοτα της ημέρας.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας θυμίσω ότι ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα, γιατί έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας μέχρι το καλοκαίρι που θα σταματήσουμε πάλι. Κατάλαβες, οπότε.
1: Μην το σκέφτεστε καν.
0: Κάντε δουλίτσα.
1: Πολύ μακρύς ο δρόμος.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Ανέκδοτα, μπαίνει ένας παππούς σε ένα φαρμακείο, πάει στην κοπέλα στη φαρμακοποιό, λέει γεια σας, έφερα πίσω τα προφυλακτικά γιατί είναι λατωματικά. Του λέει η κοπέλα, με συγχωρείτε, λέει, τι πρόβλημα έχουν.
1: Ναι.
0: Δεν στέκονται όρθια.
1: Λεπτομέρειες.
0: Λοιπόν, γιατί οι εγχειρήσεις της καρδιάς λέγονται bypass.
1: Γιατί?
0: Διότι άμα δεν πετύχει, τότε bypass.
1: Σωστά.
0: Οκτώβριος, φίλε μου. Ο χειρότερος μήνας, λέει, για τις γυναίκες είναι. Τα αγκούρια μαραίνονται, τα καρύδια πέφτουν, τα πουλιά μεταναστεύουν.
1: Γελάσαμε.
0: Συζητάει μια κοπέλα με το αφεντικό στη δουλειά, της λέει, Ελένη μου, θα μπορούσες να έρθεις να δουλέψεις το Σάββατο. Ξέρω ότι ξεκουράζεσαι, αλλά σε χρειάζομαι. Λέει, βεβαίως, κύριε Κώστα, εννοείται, δεν το συζητώ. Αλλά επειδή δεν έρχεται συχνά, δεν έχει συχνά δρομολόγια στο μετρό, μπορεί να αργήσω λίγο. Τι ώρα υπολογίζεις να είσαι εδώ τη Δευτέρα?
1: Έτσι. Δευτέρα πρωί. Έτσι.
0: Συζητάει ζευγάρι πάλι, λέει ο άντρας, μωρό μου, γιατί ξύπνησες από τις 5? Αγάπη μου γλυκιά, λέει, σηκώθηκα πρωί-πρωί να μαγειρέψω. Μπράβο ρε γυναίκα, μπράβο ρε. Και τι καλό θα μας φτιάξεις, λέει, αρακά. Καλύτερα να κοιμώσουν.
1: Γιατί ρε παιδιά, είναι νόστιμο.
0: Αρακά, είσαι πολύ ωραίο. Όταν τα λένε αυτά, εγώ στενοχωριέμαι για αυτά τα φαγητά. Γιατί εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Έτσι. Έχω έναν άραβα, λέει, που μου στέλνει καρδούλες και φυλάκια. Στείλε ρε άνθρωπε μου 100 λίτρα πετρέλαιο. Θεό θα σε κάνω.
1: Έλατε.
0: 5 ευρώ, λέει, θα φτάσει ο καφές. Άστο, λέει, θα αυτοχαστουκίζομαι να ξυπνάω μόνος μου.
1: Θα τρώω ένα μήλο.
0: Ναι. Έχει πάει μια γυναίκα στο Νεοπή. Λέει, γεια σας, λέει, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού με γυναικολόγο. Λέει, για να τσεκάρω να δω, υπάρχει διαθέσιμο 18 Νοεμβρίου του 2034. Α, λέει, μπορώ το απόγευμα γιατί πρωί έχω υδραυλικό.
1: Ναι. Έτσι. Έτσι ακριβώς.
0: Επειδή πέφτουν την ίδια μέρα και τα δύο, το 34. Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τα ανεκδοτάκια σας. Θυμίζω βέβαια ότι ό,τι σας αρέσει και το βλέπετε, ξέρω, στο διαδίκτυο και τα λοιπά, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Και τώρα πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Κίνησης καιρός.
1: Κίνησης καιρός.
0: Μεγάλη κίνηση και συγκίνηση και καιρός. Λοιπόν, στο κέντρο κυκλοφορείτε όλοι, μονίζει εκεί, δεν υπάρχει δακτήλιος. Κρανάκι ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι χαλαρά τα πράγματα.
1: Δεν έχουμε βενζίνη πια.
0: Ναι, νομίζω στέρεψε. Πάει η βενζίνη. Λοιπόν, έχουμε κίνηση στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Και θα δυσκολευτείτε και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Τώρα, στην Κατεχάκη, λίγο έχει τσιμπήσει κινησούλα από Ηλιούπολη προς Καρέα. Η παραλιακή συνεχίζει και είναι αρκετά καλά, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ίσως λίγο από το ύψος του Μοσχάτου και μετά προς Πειραιά θα δυσκολευτείτε λιγάκι. Και λίγη πυκνή ροή θα συναντήσετε σε Βασιλείο Κωνσταντίνου και Βασιλή Σοφία στο κέντρο. Αλλά γενικά είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι Ζωνούλα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον ντίζελ κίνησης σήμερα στην Αττική. Χαμηλότερη τιμή στο 1,93, υψηλότερη στο 2,16. Μέσος όρος τιμή σήμερα στο 2,059.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνιούν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση μέχρι 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα Ανόγια η χαμηλότερη σήμερα στους 10 βαθμούς Κελσίου. Και με λιτζάνες φλάσκες βρίσκουμε από 86 λεπτά μέχρι 3 ευρώ και 89 λεπτά το κιλό.
2: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
4: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120-2299. Ισπανίας 60x120-1699. Ιταλίας 60x60-1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90-1399. Ισπανίας 30x60-1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Shop. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες, αλλά και τσακίρις τσίπς. Γαλαξίας.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάο Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
8: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
9: Γιατί να βάζετε απλή αμολυβή?
8: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλίτρο, από την απλή αμολυβή. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
11: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά, 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευτυχώς που είναι καλός ο καιρός και έχει 17 βαθμούς Κελσίου και δεν είμαστε στο Ice Ice Baby.
1: Ναι, την άλλη εβδομάδα δεν υπόσχομαι.
0: Α, αλήθεια.
1: Ναι.
0: Τι θα πέσει και η θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Αλήθεια, λες τώρα.
1: Και βροχές και πτώση θερμοκρασίας.
0: Δεν να σου πω κάτι, δηλαδή η κατάσταση.
1: Γύρω αυτό, στους 20 βαθμούς μέγιστη.
0: Εντάξει, το 20 και το ακούω. 20-22 και πέρα, εντάξει, πώς 22
1: γιατί
0: εκεί τώρα.
1: Το 22
0: δεν...
1: το πήγε στο 22 και δεν το
0: όχι, δεν
1: σου πω
0: το 20 το ακούω. Mm. Η χαμηλή, φαντάζομαι, το πρωί θα είναι. Πιο χαμηλά, η χαμηλή. Μιλάω με ορολογίες.
1: Έχεις 90s.
0: Η χαμηλή πόσο θα είναι, η υψηλή πόσο θα είναι. Πόσο θα
1: 14 βαθμούς.
0: Εντάξει. Αν το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι υποτίθεται ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος ήταν ακόμα καλοκαίρι και ότι οι άλλοι κάνουν διακοπές. Αυτό φέτος που έχει γίνει με τον καιρό, δηλαδή και μας το έχει χαλάσει έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει τώρα.
1: Μας κάνει τον Νοέμβριο τίποτα 25 βαθμούς, 30.
0: Βρε, δεν με πειράζει. Αν το υποσχεθεί, δεν με πειράζει. Το δέχομαι, ας το κάνει.
1: Δεν το υποσχεθεί. Κανείς δεν μπορεί να το υποσχεθεί.
0: Ναι, απλά θα σου πω επειδή μου κάνει εντύπωση τώρα. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα Σεπτεμβριάτικα που οι άλλοι έρχονται, οι τουρίστες έρχονται σοριδών και μάλιστα ήταν και ένα καλό τουριστικά μήνα.
1: Ναι.
0: Και ο Οκτώβρης από τις κρατήσεις και από αυτά έβλεπα ότι είχε κίνηση. Γιατί έλεγε κάποιος παιδί μου ότι τι να πάω στην Ελλάδα, τον Αύγουστο έχει κάτι 40, τον Ιούλιο έχουν 40 45.
1: Δεν αντέχουμε, θα λιώσουμε.
0: Ναι, κάνει πάρα πολύ ζέστη να πάμε λίγο πιο μετά που είναι και καλύτερες οι τιμές και είναι και πάρα πολύ ωραία. Και έρχονται οι άνθρωποι εδώ πέρα και βρέχει. Κατάλαβες,
1: κλείνουμε ρεζίλ.
0: Σε όλη την Ευρώπη ρεζίλ να κάνουμε. Πηγαίνει τώρα ο Σουηδός και να λέει ξέρεις τι, πήγα Σεπτέμβρη, τι μπούρδες λένε, μούφα είναι. Μάρκετινγκ είναι της Ελλάδος. Εκεί πέρα κάνει κρύο, βρέχει συνέχεια.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, τραγικό.
1: Και την άλλη εβδομάδα έτσι θα γίνει.
0: Αλήθεια.
1: Αν έρθει ο Σουηδός, δηλαδή, αυτό θα πει.
0: Αχ, να του στείλουμε ένα μήνυμα να το.
1: Να το στερήσει, να
0: την παραπάνω εβδομάδα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 40 πρώτα λεπτά. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε τι σου θυμίζει, το παιχνίδι το οποίο έχετε αγαπήσει τόσο πολύ. Αλλά φέτος έχει αλλάξει. Έχει γίνει και τι σου θυμίζει movie edition. Όπου τι κάνουμε, ακούμε αποσπάσματα. Ακούμε. Ακούτε ερμηνείες τρομερές από ταινίες, από τηλεοπτικές σειρές από εμάς. Γιατί καταλαβαίνετε, βάζαμε και έπαιζε κάτι και εμείς δεν συμμετείχαμε. Οπότε μας χάλασε αυτό. Έπρεπε να έχουμε συμμετοχή στο παιχνίδι.
1: Να βρούμε τρόπο.
0: Να βρούμε τρόπο να κάνουμε
1: βρήκαμε
0: κάτι.
1: Βρήκαμε τον καλύτερο.
0: Να το κάνουμε εμείς. Να το κάνουμε εμείς, βεβαίως. Γι' αυτό λοιπόν έγινε το τι σου θυμίζει movie edition. Κατάλαβες, όπου καθημερινά ακούτε αποσπάσματα από ταινίες ή από τηλεοπτικές σειρές και καλείστε να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, για να δω. Α,
1: λοιπόν,
0: αυτό έχουμε.
1: Περίμενε, να σου πω τώρα κάτι.
0: Πεις,
1: επειδή χθες ήρθε ένα μήνυμα που το βλέπαμε και ήταν μια Κροάτρια που έλεγε ναι, αλλά την επόμενη μέρα να μας λέτε ποια είναι η σωστή απάντηση για να ξέρουμε να έχουμε απαντήσει σωστά.
0: Ναι.
1: Και έχεις πάρα πολύ δίκιο.
0: Πολύ σωστό. Σωστό.
1: Ναι. Να πούμε ότι το χθεσινό ήταν από το Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Θα το λέμε και σήμερα. Να το πούμε λίγο πιο μετά. Επειδή μου στείλουν τα μηνύματα, θα πούμε
1: στην κλήρωση
0: για το σημερινό.
1: Ωραία, ωραία,
0: το πούμε
1: ωραία.
0: Λίγο μετά τις 9.
1: Εκεί.
0: Μην πάρουμε και κανένα να βγάλουμε και στον αέρα κιόλας. Θα δούμε πώς σας πετύχουμε.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε. Είσαι έτοιμη.
1: Ναι.
0: Έχεις ετοιμαστεί. Έχεις αισθανθεί.
1: Ναι, ναι, είμαι πανέτοιμη. Έχω κάνει και τη φωνή μου. Έχω προπόνηση. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε να ακούσουμε τι σου θυμίζει Movie Edition.
2: Τι σου θυμίζει Movie Edition.
0: Γεια, έλα εδώ, Παπασταύρου. Τι θα πει, θα σας δείξω εγώ με απειλείς.
1: Ναι, ναι, σας απειλώ, σας απειλώ, σας απειλώ.
0: Να λοιπόν.
1: Για πιο κοντά τα χέρια σας, γιατί θα σας τα κοντίνω εγώ.
0: Σιωπή, ανεδεστάτη.
1: Αυτό που σας λέω εγώ.
0: Σιωπή, σιωπή, γιατί θα φας κι άλλο.
1: Ναι, για τολμήστε.
0: Για τολμήστε, να λοιπόν. Πάει και το μικρόφωνο.
1: Εντάξει, δεν ήμασταν για Όσκαρ σήμερα.
0: Μου τα έλεγε η γιαγιά μου όταν ήμουν μικρός, μου λέει η γιαγιά μου, μημάκο μου, εσύ πρέπει να γίνεις ηθοποιός.
1: Έπρεπε.
0: Εντάξει.
1: Κατέληξα, δεν είναι αργά.
0: Κατέληξα πίσω από ένα ραδιόφωνο, από ένα μικρόφωνο. Από ένα ραδιόφωνο. Από ένα μικρόφωνο.
1: Ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ναι. Γιατί συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
1: Ήμασταν πάρα πολύ.
0: Θα μπορούσα να είμαι ο Κατράκης αργότερα.
1: Όχι, φοβάμαι τον Κατράκη, το φοβόμουν πάντα. Μικρή.
0: Και εμένα να με φοβάσαι. Τον Κατράκη γιατί. Τον Κατράκη γιατί.
1: Πολύ τον φοβόμουν.
0: Και εμένα.
1: Ως μικρή.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, μου γυρίζει στο μάτι.
1: Ως μικρή θα φοβάμαι εσένα.
0: Λοιπόν, για πάρτε κινητό και στείλτε μηνυματάκι αμέσως τώρα. Καταλάβατε από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα. 694-711-11. Πολύ εύκολο το σημερινό. Συγκλονιστική η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία σήμερα είναι για βραβείο. Δηλαδή.
0: Και λίγα λες.
1: Ναι.
0: Βάλε μας κι άλλα να έχουμε. Βάλε.
1: 694-711-11. Στέλνετε μήνυμα στο Viber. Αν καταλάβατε από πού ήταν αυτή η συγκλονιστική ερμηνεία, από ποια ταινία ή σειρά, στείλτε μήνυμα, γράψτε το ονοματεπώνυμο και την απάντησή σας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Στέλνετε λοιπόν τα μηνυματάκια σας. στις 9 και κάτι. Θα σας πούμε και από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα.
1: Ωραία.
0: Που από ό,τι σας βλέπω είστε σε καλό δρόμο. Εδώ στο Τι σου θυμίζει του Love 97,5.

0: παντού.
1: Παιδιά, αυτό που έχει γίνει με την Ανούλα και με τον Νίκο. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό. Τις τελευταίες μέρες όλοι ασχολούνται με αυτό. Δηλαδή το έχω δει και πρώτη είδηση στα δελτία. Έχει γίνει χαμός μεγάλο. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε τώρα, μαλλιοτραβιούνται μεταξύ τους. Καταρχάς, θα σου πω ότι ακύρωσε όλες τις εμφανίσεις της χειμερινής η Άννα.
2: Ναι.
1: Πάει αυτό που περιμέναμε να δούμε την Άννα του χειμώνα.
2: Στους μουσικούς της.
1: Ναι, παιδιά, καλό δρόμο.
2: Ναι, ναι.
1: Να κάνετε ό,τι θέλετε, γιατί αυτό το χειμώνα δεν πρόκειται να εμφανιστώ. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει από το 27 και μετά. Δηλαδή, πάει, χάνουμε την Ανούλα το χειμώνα που έλεγε: άρε, παιδί μου, δεν πήγα στην αυλία, αλλά θα πάω σε ένα μαγαζί να τη δω. Μην ξεχάσετε αυτά. Πάει.
2: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Εντάξει, θα ήθελε. Εδώ πέρα τώρα υπάρχει
2: θα
1: και το θέμα.
2: Μπορεί να είναι και για καλό. Εντάξει.
1: Για καλό, για ποιο.
2: Καταρχά θα μα λείψει η Άννα.
1: Καταρχά δεν νομίζω ότι θα έχει τη διάθεση να μπει στη διαδικασία όλη αυτή. Ναι. Το θέμα όμω είναι, πρόσεξε να δει. Εντάξει, τσακώνεσαι μεταξύ σου ω ζευγάρι. Mm. Τσακώνεσαι και λε, εγώ.
2: Αυτή δεν είναι ζευγάρι πλέον όμω.
1: Ναι, αυτό το. Ναι.
2: Ναι.
1: Ποιον άκουσα χθες που. Κάποιον άκουσα που έλεγε ότι επιτέλους.
2: Ναι.
1: Καταρρίφθηκε ο μύθος το. Καλά είμαστε με τους πρώην, είμαστε μια χαλά. Όλα καλά είναι. Όλοι πρώην είμαστε μια χαλά κτλ. Καταρρίφθηκε. Δεν είναι καλά από ό,τι καταλάβατε.
2: Να σας πω κάτι. Αν με τον πρώην δεν έχει ζήσει έρωτα πάρα πολύ μεγάλο και αγάπη πάρα πολύ μεγάλη, αποκλείεται μετά. Μάλλον, αν το έχει ζήσει αυτό, αποκλείεται μετά όταν χωρίζεις να είσαι καλά. Δεν υπάρχει. Καλά είμαστε με αυτούς που Klein Mind. Συγγνώμη κιόλα. Εννοείται.
1: Είσαι τέτοιο. Όχι για το Klein Mind, λέω. Είσαι τέτοιο, Είσαι trendy. Μπράβο. Klein Mind, εδώ πέρα. Ένα Klein Mind.
2: Άμα εγώ δεν έχω αγαπήσει πάρα πολύ έναν άνθρωπο και δεν έχω μαλλιοτραβηχτεί όταν χωρίζουμε, ας πούμε, θα έχω μετά καλές σκέψεις να είσαι καλά, να περνά όμορφα.
1: Τι συγγνώμη, δηλαδή. Αυτό δεν λέγαμε την Ανούλα.
2: Σε ένα Γιώργο Μαζονάκη που έλεγε, αφού Θεό εγώ όπω του λέτε, να καίγεσαι όπω καίγομαι. Αυτό δεν μπορεί να είσαι.
1: Αυτά τα λένε οι στίχοι. Η Ανούλα είχε δείξει ακριβώ το αντίθετο. Δεν θυμάσαι. Που έκανε εξωτερικό συναυλία και ήταν οι 18 θέσεις μπροστά, ήταν της οικογένειας, που ήταν ο πρώην της πρώην με τον πρώην της πρώην, ήταν όλοι μαζί. Αυτή η οικογένεια δεν ήταν οικογένεια, δεν ήταν όλοι μαζί.
2: Εμένα δεν μου λένε και πολλά πράγματα. Εμένα ως άνθρωπο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
2: Δηλαδή, όταν τον άλλο τον έχεις αγαπήσει πάρα πολύ και έχεις χωρίσει όχι καλά, γιατί δεν γίνεται να χωρίσεις καλά τις περισσότερες περιπτώσεις, δηλαδή πρέπει να σου έχει πεθάνει μέσα στο τελείως, πού να σου πω. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου.
1: Να είσαι καλά.
2: Βέβαια.
1: Αυτοί δείχνανε πάρα πολύ καλά. Και ερχόντουσαν και όλοι οι άλλοι, οι επόμενοι, οι πρώην, οι νύνε και τα λοιπά. Και ήταν όλοι μαζί μια οικογένεια. Και λέγαμε όλοι, κοίτα να δει, ρε φίλε, θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Που έμπαινε μέσα και ήταν ο Νίκος, η πρώην του Νίκου, η πιο πρώην του Νίκου, ο πρώην τη. Ήταν όλοι μαζί.
2: Ναι.
1: Και ήταν όλοι μαζί.
2: Και είσαι άνετο.
1: 10 θέσει. 10 θέσει πιάνανε
2: δηλαδή,
1: μπροστά.
2: Θα είμαι εγώ παντρεμένη με έναν άνθρωπο που τον έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Που έχω νιώσει και θα έρθει μετά με την επόμενη και εγώ θα είμαι cool.
1: Και όχι μόνο με την επόμενη, με την επόμενη και την παραεπόμενη. Γιατί είχε και συνέχεια. Ναι, ρε.
2: Αυτό δεν παίζει.
1: Εντάξει,
2: δεν
1: αυτό καταρρίφθηκε. Δεν είναι καλά. Και η ιστορία τώρα ξέρεις ποια είναι όμως τώρα. Ότι μετά από όλο αυτό τον τόρο που έγινε, ξεκίνησε η έλεγχος για το τι γίνεται με τη συναυλία. Δηλαδή τώρα έχει μπει μέσα η εφορία και σου λέει: κάτσε ρε παιδιά. 8 εκατομμύρια ένα από εδώ. 10 εκατομμύρια ο άλλο από εκεί. 1,5 ζήταγε ο άλλο αυτό. 500 του δώσε το. Σου λέει: τι γίνεται
2: πόσα
1: εδώ.
2: Είναι αυτά.
1: Πόσα λεφτά έχει αυτή η συναυλία.
2: Ναι.
1: Πόσα ήταν τα έξοδά τη. Πόσα ήταν τα έσοδά τη. Πού είναι τα τιμολόγια. Τώρα έχει αρχίσει και γίνεται τέτοιο παιχνίδι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γυρίζει και πίσω και λέει: θα πάμε και ένα χρόνο πίσω να δούμε τι έγινε στο Καλλιμάρμαρο.
2: Α, καλά.
1: Καταλαβαίνει τώρα. Δηλαδή εκεί πέρα. Αυτό είναι δηλαδή τσακώνεσαι και τα κάνει. Όλα.
2: Ναι.
1: Να μην πω τι θα κάνεις. Θα κάνεις όλο αυτό. Κατάλαβες. Δηλαδή από μια διαφωνία οικονομική, τώρα γυρίζει πίσω και σου λέει: θα πάμε και πίσω, λέει, στο Καλλιμάρμαρο, να δούμε τι εισιτήρια είχε τότε, πόσο κόστησε η συναυλία αναλογικά με αυτήν
2: πόσο
1: εδώ πέρα.
2: Πόσο πληρώθηκε ο καθένας,
1: πόσο πήρανε, τι πήρανε κτλ. Και θα πάμε λέει, και πιο πίσω. Mm. Γιατί όχι μόνο το Καλλιμάρμαρο το περσινό και το τραπέζινο. Κάπου άκουσα και μέχρι το. Είχε πάει στο Ηρώδιο, ήταν στο Ηρώδιο κάποια στιγμή.
2: Βεβαίως.
1: Θα πάμε μέχρι το Ηρώδιο. Δηλαδή
2: το Καλλιμάρμαρο ήταν στο Ηρώδιο.
1: Ναι, καταλαβαίνει τώρα τι. Τι έχει να γίνει. Δηλαδή πλακώνεσαι, είναι αυτό που λέει: άστο ρε πουλάκι μου, βρείτε τα μεταξύ
2: αυτό...
1: σας, να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Ήρεμα και ωραία
2: αυτό,
1: να.
2: Αυτό βγαίνει τώρα στη σέντρα, είναι πολύ κακό.
1: Αυτό τώρα δηλαδή
2: πολύ
1: το παρακάνανε.
2: Από όλες τις απόψεις.
1: Νομίζω ότι το
2: κακό.
1: Παρακάνανε. Δηλαδή, να σου πω κάτι: θα μπορούσε να το είχαν λύσει τι ωραία, τι καλά. Να βλέπαμε και την Ανούλα το χειμώνα που ετοιμάζε και πολύ ωραίο μαγαζί και θα ήταν συγκλονιστικό το πρόγραμμα, να ξέρετε.
2: Θα ήταν έτοιμο το μαγαζί αυτό.
1: Θα ήταν έτοιμο το μαγαζί και θα φιλοξενούσε την Ανούλα και θα ήταν και φανταστικό το πρόγραμμα. Ετοιμάζε φοβερά πράγματα. Και ξαφνικά την Άννα δεν θα δει. Τον Νίκο δεν θα δει, τα τραγούδια δεν θα ακού. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δηλαδή, ξαφνικά θα πηγαίνει στην Άννα. Δηλαδή τώρα προφανώς η Άννα.
2: Και η Άννα δεν θα είναι εκεί.
1: Και δεν θα έχει τα τραγούδια της. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή θα πρέπει με... η Άννα τώρα ουσιαστικά, αν γίνει αυτή η απαγόρευση που λέει ο Νίκος ότι δεν θέλω να ξανακούσω τα τραγούδια μου να τα ερμηνεύει, θα πρέπει τώρα από τώρα μέχρι την επόμενη χρονιά
2: ναι.
1: να ψάχνει να βρει νέα τραγούδια και να γίνει μέσα ένα πρόγραμμα. Να φτιάξει καινούργια τραγούδια, ρε παιδί μου.
2: Θα φτιάξει καινούργια τραγούδια, θα τη γράψουν και άλλα τραγούδια,
1: αυτό
2: θα τραγουδήσει και άλλων ερμηνευτών και δημιουργών άλλα τραγούδια.
1: Αυτό
2: η
1: λέω.
2: Άννα θα τη βρει τη λύση. Γιατί είναι η Άννα.
1: Και ο Νίκος θα τη βρει τη λύση, φαντάζομαι.
2: Ναι, θα γράφει κάπου διάβασα ότι ετοιμάζει δίσκο στη Δέσποινα Βανδύ.
1: Καλά, αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Νίκος Καρβέλλας, Δέσποινα Βανδύ. Όχι, ρε φίλε. Αλλά αυτό θα ήταν. Και ο Φίβος θα γράφει
2: για την Δύση.
1: Καλά έχει να γίνει. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Ατραγουδάει τώρα σε περίπτωση που η Δέσποινα Βανδύ. Φαντάζεσαι. Ατραγουδάει η Δέσποινα Βανδύ σε περίπτωση που και η άλλη τραγουδάει τον Νυχτολούλουδο. Στη ζωή μου! Και να την αναβήσει. Καλά, πρέπει να τι έγινε εδώ.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Πάμε να ακούσουμε μια νουλά που την έχετε ζητήσει κιόλα. Η Ειρήνη έχει ζητήσει το συγκεκριμένο τραγούδι. Όσο προλαβαίνουμε, γιατί μετά μπορούμε να τα ακούσουμε.

0: Ναι, η
1: παιδιά, εννοείται, εννοείται. Ναι. Δηλαδή όταν ένας δημιουργός, δηλαδή είτε λέγεται Φίβος, είτε λέγεται Θεοφάνους, είτε λέγεται Καρβέλες κτλ., δίνει ένα τραγούδι σε κάποιο καλλιτέχνη. Και ξεκινάει ο καλλιτέχνης και τραγουδάει το τραγούδι στις εμφανίσεις του και στη δισκογραφία του κτλ. Μπορεί μετά από ένα χρονικό διάστημα να πει ο δημιουργός ότι παιδιά δεν θέλω
0: φτάνει
1: να
0: τραγουδάει τόσο.
1: Τελείωσε. Δεν θέλω. Απαγορεύω να τραγουδάει ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης ή γενικά να τραγουδιούνται τραγούδια. Μα έχει το δικαίωμα να το κάνει γιατί είναι δική του πνευματική ιδιοκτησία. Ναι. Βέβαια, από την άλλη, να ξέρετε ότι αυτός που έχει γράψει ένα τραγούδι και το έχει δώσει σε έναν καλλιτέχνη, αν σταματήσει ο καλλιτέχνης να το λέει, δεν παίρνει και τα δικαιώματα. Διότι σε μια συναυλία, να ξέρετε, σε μια τόσο μεγάλη συναυλία, υπάρχει ποσοστό επιτεών.
0: Για τους δημιουργούς.
1: Ναι, για τους δημιουργούς, δηλαδή από τα εισιτήρια, βγαίνει ένα ποσοστό που πηγαίνει στα δικαιώματα των δημιουργών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, χάνει και ο δημιουργός. Δηλαδή, άμα κόψει ένα τραγούδι και πει ότι δεν θέλω τα τραγούδια μου να τα λέει κανένα, δεν θα ακουστούν πουθενά, οπότε δεν θα πάρει από, από τα έσοδα. Okay. Να, τώρα από τη συναυλία, παραδείγματος χάρη, έχει ποσοστό στα έσοδα από τα εισιτήρια, από, από ό,τι έχει πάρει η συναυλία. Έχει ποσοστό.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δηλαδή, είτε κάνανε προσωπική συμφωνία, είτε όχι για κάτι παραπάνω.
0: Κάποια χρήματα τα παίρνει.
1: Τα νόμιμα τα παίρνει.
0: Από δηλαδή, και πέρα όμως.
1: Δηλαδή, μπορεί... πάει η εταιρεία μετά των δικαιωμάτων και λέει πόσα βγάλατε. Βγάλαμε 5 εκατομμύρια από τα εισιτήρια. Ωραία, 5 εκατομμύρια επί 3-5% είναι για τον
0: για τους δημιουργούς. Ανεξάρτητα όμως αν σε δεύτερο χρόνο ο δημιουργός έχει κάνει και άλλη συμφωνία, με τον καλλιτέχνη.
1: Για και να αυτό έχει και άλλο τώρα. Ποσοστό. Και αυτό έγινε.
0: Εκεί,
1: με την Άννα και τον Νίκο αυτό έχει γίνει. Κάθε φορά που έκανε συναυλία η Άννα, του έλεγε Νίκο μου, θα κάνουμε συναυλία. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ είχε και συμμετοχή ο Νίκος στις συναυλίες. Πάντα της έλεγε θα βγεις με αυτό, θα κάνεις εκείνο το καλλιτεχνικό κομμάτι, το είχε ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη συναυλία δεν τον αφήσανε να αναλάβει το καλλιτεχνικό, το αναλάβαν άλλοι. Mm. Και εκεί ήταν βέβαια, φαντάζομαι, που έγινε ιστορία. Και επίσης δεν του είχε κλείσει, τον βγάλανε από τις θέσεις που ήταν. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό. Του είχαν κλείσει, λέει, 10 καλές θέσεις για να πάνε όλοι μαζί η οικογένεια.
0: Οικογένεια,
1: γιατί
0: ναι,
1: μεγάλη
0: ναι.
1: οικογένεια.
0: Η πρώην και τα παιδιά.
1: Ναι, του είχαν κλείσει και μετά, λέει, δεν τον θέλανε δίπλα τους και τον βάλανε αλλού και έγινε χαμός. Να ξέρετε.
0: Α, πήγε.
1: Πήγε.
0: Πήγε στην Ελλάδα.
1: Ναι, και έγινε
0: χαμός. Και τον βάλανε αλλού.
1: Ναι. Το ψήσανε δηλαδή να πάει τελευταία στιγμή. Αλλά θέλω να σου πω, ο δημιουργός δεν χάνει μόνο ο καλλιτέχνης. Δηλαδή θα χάσει η Άννα, δεν το συζητώ. Αν δεν μπορεί να τραγουδήσει τα τραγούδια της είναι φοβερό. Αλλά χάνει και ο Νίκος. Γιατί φανταστείτε τώρα, αν έκανε μια άλλη συναυλία την επόμενη χρονιά,
0: ναι.
1: δεν θα έχει να διαπραγματευτεί τίποτα. Τι μπορεί.
0: Τίποτα δεν θα πω αυτό που σκέφτηκα. Θα κάνουμε ένα όλοι μαζί μπορούμε για τον Νίκο Καρβέλα. Να βγουν όλοι οι τραγουδιστές οι υπόλοιποι
1: και
0: να τραγουδήσουν Νίκο Καρβέλα.
1: Όλοι μαζί μπορούμε Νίκος Καρβέλας. Ναι, θα μπορούσε να γίνει αυτό. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα, βέβαια.
0: Ωραίες.
1: Με τον Άρη Πρωτοσάλτη να το παρουσιάζει. Από εδώ Νίκος Καρβέλα. Ο οποίος ο Πρωτοσάλτη του μεταξύ, τι θέμα με τη Βύση.
0: Τι εννοεί.
1: Εκτός ότι πήγε στη συναυλία, ξαφνικά το έχουν τσακίσει. Δηλαδή το έχω πει το λίγο και χθες ο Σωτήρης το απόγευμα. Έχει πάθει μία παράκρουση με το θέμα Βύση. Δηλαδή βγαίνει στην
0: αυλία.
1: Όχι, τον ενδιαφέρει πάρα πολύ,
0: το
1: μου κάνει εντύπωση. Ναι, πάρα πολύ. Δηλαδή, ασχολείται με το θέμα. Δηλαδή, και πήγε στην συναυλία και συζητάει
0: ορίστε.
1: Πάρα πολύ.
0: Όλοι μαζί μπορούμε το Σεπτέμβριο στο Καλλιμάρμαρο για τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα.
1: Μαζέψτε λεφτά να πάμε να φτιάξουμε ένα τέτοιο.
0: Ναι.
1: Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Όλοι
1: καλά,
0: μαζί
1: όλοι μαζί μπορούμε για όλα πρέπει να κάνουμε. Και για να κατεβήσει, γιατί θα έχετε τραγούδια. Μέχρι να ξαναφτιάξει καινούργια τραγούδια και να ξαναβεί. Πολύ δύσκολο αυτό, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι στο τέλος θα τα βρούνε, να σου πω κάτι.
0: Έτσι
1: δηλαδή, έχω την αίσθηση δηλαδή, ότι στο τέλος θα τα βρουν γιατί για κανέναν δεν είναι καλό αυτό.
0: Έτσι,
1: ούτε για τον Νίκο, ούτε και για την Άννα. Δεν είναι καλό για κανέναν.
0: Γι' αυτό θα τα βρουν. Τέλος πάντων, με κόπο τα χτίζουμε όλα αυτά, τις καριέρες, τις επιχειρήσεις κτλ. Και κάθε επιχείρηση χτίζεται με κόπο και όταν η ζωή φέρνει τα πάνω κάτω, εμείς χρειαζόμαστε σιγουριά. Υπάρχει το πρόγραμμα λοιπόν Πολυπροστασία της Ινδέα που προστατεύει την επιχείρησή σου από πυρκαγιά, φυσικά φαινόμενα, κλοπή, απρόοπτες ζημιές, γιατί ό,τι έκτισες πραγματικά αξίζει προστασία. Συνδέα, το σύν στην ασφαλειά σου. Μάθε περισσότερα στο συνδέα.gr ή συμβουλέψε τον ασφαλιστή σου.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να βγούμε στους δρόμους Αθηνάς να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Ευτυχώς σήμερα από νωρίς το πρωί ήταν αρκετά καλά στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας. Δεν αντιμετωπίσατε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, εκτός από συγκεκριμένα σημεία όπως είναι και τώρα ο Κηφισός από το Εγάλαιο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα και η Λεωφόρος Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Η συγκρούση στην άνοδο με κινησούλα από το ύψος της Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή την ώρα η Κατηχάκη και από Ηλιούπολη προς Καρέα αλλά και στην ευθεία του Παπάγου. Δυσκολευτείτε λίγο αναδιαστήματα στην άνοδο της Κηφισίας και από ό,τι βλέπω η παραλιακή είναι αρκετά καλά με λίγη κινησούλα από το Ελληνικό μέχρι και το Παλαιό Φάληρο. Κρανάκι ζωνούλα να μην ξεχάσετε και πάμε να δούμε τι γίνεται με. Τι να σας πω τώρα, να σας πω ο
0: Ντίζελ. Υγραέριο να μας πεις.
1: Υγραέριο. Α, Ντίζελ σας είπα.
0: Α, σας είπα, ναι.
1: Υγραέριο κίνηση. Για να δούμε τι γίνεται σήμερα στην Αττική. Χαμηλότερη τιμή στο 0,995, δηλαδή 1 ευρώ. Υψηλότερη τιμή στο 1,19. Μέσος όρος τιμή σήμερα για το υγραέριο κίνηση στην Αττική είναι στο 1063.
2: Ο καιρός.
0: Στην Αττική σήμερα

0: Περιμένουμε τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα Κύθυρα η μέγιστη θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Και Λάχανο βρίσκουμε από 40 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Η ώρα είναι 9.

0: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
1: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostik Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
2: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων AutoGas Ελλήν Στρίκος. Λένορμαν 198 Αθήνα.
7: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
6: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά αναλύτρο από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

0: that innocent.
1: Α, τώρα που το σκέφτομαι.
2: Τι σκέφτεσαι τώρα, πες μου, μίλησέ μου, σε παρακαλώ.
1: Σκέφτηκα ότι για τα λεφτά έγινε
2: τα
1: και
2: κάνεις
1: το...
2: όλα.
1: Καλά, ναι. Ναι. Για τα λεφτά έγινε και το ίδιο θέμα με την Britney. Η Britney δεν τραβούσε τόσα χρόνια
2: παιδιά,
1: με τον πατέρα της τα ίδια.
2: Μεγάλο το ζόρι με τα λεφτά, ναι, τώρα. Τι λες. Ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις και τέτοια
1: παραδείγματα,
2: ας πούμε.
1: Εμείς συζητάμε για, το, για τα ελληνικά δεδομένα. Σκέψου τώρα για την Britney που μιλάμε, ναι, ο πατέρας της διαχειριζόταν χρήματα. Φανταστείτε πόσα.
2: Πόσα εκατομμύρια.
1: Παγκοσμίως. Δηλαδή. Βάλτε τα νούμερα, αν ακούσαμε αυτά τα νούμερα και μας έπεσε γλώσσα στο πάτωμα. Γιατί όντως τώρα όποιος άκουσε αυτά τα νούμερα τώρα που συζητούσαν μεταξύ.
2: Για τα ελληνικά δεδομένα είναι πολύ.
1: Δηλαδή αυτό σου έδωσα 500 πριν, σου έδωσα αυτό 1,5 θέλω. Στην προηγούμενη είχα πάρει 1,5-2. Η συναυλία κόστησε 10 εκατομμύρια. Τα έξοδα 7 εκατομμύρια. Δηλαδή τα άκουγες και έλεγες, συγγνώμη, τι νούμερα είναι αυτά. Ναι. Τα ακούμε εμείς δηλαδή και μαθαίνουμε πλάκα και λέμε εντάξει τώρα δεν παίζει. Τώρα τα νούμερα είναι σε άλλο level. Mm. Φανταστείτε τώρα τι έγινε με την Britney.
2: Με την Britney όμως, από ό,τι αποδείχθηκε τελικά, ήτανε μεν οικονομικοί λόγοι, αλλά λίγο δίκιο ο μπαμπάς είχε. Δηλαδή το κορίτσι αυτό που.
1: Το πώς έχει καταλήξει.
2: Αυτό πήγε, ναι, δικαστικά και τα κέρδισε τα δικαστήρια κτλ. Και έχει μετά μόνη της τη διαχείριση των οικονομικών της. Δεν πήγε και πολύ καλά η κατάσταση.
1: Παιδί μου, ναι, δεν πήγε καλά, αλλά σου λέει τώρα δεν μπορεί να είμαι 50 χρονών, ξέρω εγώ, και να μου διαχειρίζεται τον μπαμπάς μου τα λεφτά. Δηλαδή μην τρελαθούμε.
2: Στα διαχειρίζεται για το καλό σου.
1: Αυτό είναι θεωρητικό.
2: Όπως αποδείχθηκε,
1: ναι,
2: αποδείχθηκε για το καλό,
1: ναι, εντάξει,
2: σου.
1: Εντάξει, δεν πάει και πολύ καλά, αλλά εντάξει. Φαντάζομαι ότι το πας σε ένα δικαστήριο,
2: ναι,
1: και κουκουρούκου να είσαι. Λες, παιδιά, συγγνώμη, κουκουρούκου είμαι, είναι δικά μου. Εγώ είμαι ο κουκουρούκου, εγώ βγαίνω στη σκηνή, εγώ, ναι, κάνω τα σόου, εγώ τα τραγούδισα, εγώ τα έκανα.
2: Ναι. Κατάλαβες, ο γονιός, ωστόσο, είναι και για να προστατεύσει το παιδί του, γιατί ο γονιός, ναι, θα έχει πάντα το παιδί του, που όσο χρονών και να είναι, θα είναι το παιδί του.
1: Αυτό πάλι πολύ ελληνικό μου κάνει.
2: Έτσι είναι όμως.
1: Λες η Britney να είναι Britney. Να είναι ποντιακής,
2: είχε...
1: καταγωγής από το Κιλκίης, από τα Γρεβενά, να είναι. Να είναι Σπυριδίδου θα είναι.
2: Σπυρίδης. Θα μπορούσε.
1: Είχαν έρθει, η οικογένεια είχε έρθει από τον Πόντο παλιότερα και έμενε στα Γρεβενά. Μπορεί να είναι και τέτοιο. Απλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι βλέπεις ότι για τα χρήματα γίνονται όλα. Δηλαδή εκεί πέσε. Και σε τέτοιο level.
2: Οι καυγάδες, οι μεγαλύτεροι χωρισμοί, το μεγαλύτερο. Τι να σου πω τώρα, η μεγαλύτερη αιτία για να τσακωθείς και να μην ξαναμιλήσεις.
1: Να το κάνεις μπάχα
2: λόγο. Ακόμα και στα αδέλφια για τα κληρονομικά, για οικονομικούς λόγους γίνονται όλα.
1: Τα οικονομικά, παιδιά, τα οικονομικά. Αυτό το πράγμα δηλαδή με τα οικονομικά. Και εδώ πέρα, εντάξει, εδώ πέρα παίζονται και πολλά. Γιατί ξέρεις τι γίνεται. Τώρα ο Νίκος με την Άννα υποτίθεται έχουν πάρει και διαφορετικούς δρόμους. Και σου λέει, ρε φίλε, εγώ έφτιαξα αυτό το κομμάτι, εσύ έφτιαξες αυτό το κομμάτι, εσύ έκανες το υπόλοιπο. Άρα εγώ αξίζω να πάρω και αυτό. Δεν μπορεί να κάνεις μια συναυλία και να τα πάρεις όλα εσύ.
2: Σωστά.
1: Που βέβαια δεν πήρανε γιατί μπήκανε μέσα η συναυλία. Mm. Αυτό που μπήκε μέσα. Εν τω μεταξύ γκρινιάζουν.
2: Είναι παγκόσμια πρώτη.
1: Ναι, δηλαδή. Εν τω μεταξύ λέω, συγγνώμη, ρώτησα και ανέστομαι τους Μετάλλικα πόσα λεφτά βγάλατε.
2: Αυτό πάλι που μας αφορά το πόσα λεφτά βγάζει, πληρώνεσαι δηλαδή, και πόσα
1: πληρώνεσαι. Πώς θα βγάλανε οι Μετάλλικα, δηλαδή Μετάλλικα πώς έκανε η συναυλία.
2: Ρώτησε κανείς πώς σου
1: στήχησε η συναυλία.
2: Πώς σου στήχησε, πού βρεθήκαν αυτά τα λεφτά, ναι, πόσα λεφτά πήρανε οι Μετάλλικα. Εμείς εδώ μεταξύ μας, γιατί πρέπει να ξέρουμε ένα στα οικονομικά του άλλου, ναι, δεν καταλαβαίνω. Ναι,
1: ναι. Αυτό δεν ξέρω γιατί. Και γιατί τους έπεισε και όλους να βγουν, να πούνε. Δηλαδή και μετά μου κάνει και εντύπωση, ακόμα και να μπει μέσα.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω και από την πλευρά τη Άννα γιατί βγήκαν και είπαν ότι μπήκε μέσα η συναυλία.
2: Έχω και λίγο πονηρό μυαλό.
1: Ναι. Δηλαδή παραξενεύτηκα ότι βγήκε κάποιος από μόνος του και είπε ότι ξέρεις τι μπήκαμε μέσα.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι πολλές συναυλίες έχουν μπει μέσα και μάλιστα συνήθως οι συναυλίες ήθιστε ακόμη και όταν μπουν μέσα να πούνε ήταν καταπληκτικά. Βγάλαμε, δηλαδή ήταν sold out όλα.
2: Δηλαδή σαν να λέμε αποτύχαμε. Το, ναι, αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Δεν το λέει.
2: Δεν
1: δηλαδή,
2: είχαμε τέτοια εικόνα.
1: Να ξέρετε ότι πάρα πολλές μεγάλες συναυλίες δεν πάνε άπατες, να ξέρετε. Δεν πάνε καλά, δεν πάνε αυτό που περιμένουν.
2: Δεν είχε γεμάτο άκα μέσα όμως. Συναυλία άπατη σε ΟΑΚΑ μέσα δεν στέκει όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, δεν κλείνει το ΟΑΚΑ.
2: Σε γεμάτο,
1: ναι,
2: ΟΑΚΑ σε δεν άλλες... λες αποτυχημένη συναυλία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά σε άλλες συναυλίες να ξέρω ότι υπάρχουν συναυλίες οι οποίες δεν πάνε καλά και παρόλα αυτά αυτό που θέλεις να βγάλεις προς τα έξω είναι ότι πήγε πάρα πολύ καλά η συναυλία.
2: Ναι.
1: Ο πάρα πολύ ευχαριστημένος ο κόσμος, εξαιρετικά ο καλλιτέχνης, είναι πάρα πολύ χαρούμενος και έχουν πάει 500 άτομα. Ξέρω εγώ, συγκινείς και φίλοι.
2: Ναι.
1: Δεν βγαίνει να πει μπήκαμε μέσα. Δεν έχω ακούσει καμία συναυλία.
2: Ορίστε τώρα, το μπήκαμε μέσα είναι μια πολύ καλή απάντηση σε κάθε Νίκο Καρβέλα. Κάθε Νίκο Καρβέλα.
1: Αυτή ήταν η ιστορία.
2: Που θα έρθω εγώ και θα σου πω, Νίκο Καρβέλα, ότι ξέρει κάτι, εμένα δεν με πλήρωσε. Η απάντηση είναι: ξέρει,
1: μπήκαμε μέσα.
2: Μπήκαμε, ναι, μέσα, ναι, δεν, ναι, έχω λεφτά, ναι, να,
1: ναι,
2: σου,
1: ναι,
2: δώσω.
1: Μα αυτό επικαλεστήκαν, να ξέρει.
2: Ναι.
1: Ότι επειδή δεν πήγε καλά, ότι δεν μπορούν να δώσουν.
2: Πήγε καλά η συναυλία.
1: Δεν πήγε καλά η συναυλία. Τι, 100.000 κόσμο είχε. Δεν, ναι, δεν πήγε καλά. Δεν μπήκε μέσα, δηλαδή, ναι, η παραγωγή ήταν πολύ πιο ακριβή.
2: Ναι.
1: Σου λέει: δεν μπορεί να πάρει αυτά τα λεφτά που ζητά. Πρέπει να πάρει λιγότερα. Γιατί όλοι παίρνουμε λιγότερα και μάλιστα έχουμε μπει και μέσα. Βάζουμε και από την τσέπη μα. Παιδιά, γιατί το κάνατε.
2: Καλή καρδιά.
1: Και το βεάκιο, δηλαδή, συγγνώμη.
2: Ναι, έλατε.
1: Και
2: το παλκόνι του σπιτιού μου, αν θέλετε. Τα ας τριμωχτούμε λίγο, θα χωρέσουμε.
1: Έχει και είναι τι να το πούμε... πας στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Άμα είναι να μπούμε μέσα, εντάξει, καλή καρδιά.
1: Είναι λίγο περίεργα γενικά, δηλαδή και δεξιά και αριστερά, είτε έτσι το δεις είτε από την άλλη πλευρά, δηλαδή είναι λίγο περίεργα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 14 πρώτα λεπτά, είμαστε εδώ στον Love 97,5, πάμε σε ένα τραγούδι, εμείς διαλέξαμε ένα τώρα, αλλά να ξέρετε ότι από το πρωί έχετε στείλει πάρα πολύ για Γιώργο Μαζωνάκη, πάρα πολύ έχετε πει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη, επιλέξαμε ένα από τα τραγούδια που τραγουδάτε όλοι.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Ότι έχω ρίξει γέλιο με τα μηνύματα που έχετε στείλει για το, αυτά που λέγαμε πριν για το Φίβο και την Άννα Βύση.
1: Το Φίβο και την Αθηνά.
0: Το Φίβο και την Αθηνά. Θα απαγορεύσει και ο Φίβο στη Δέσποινα Βανδύ να λέει τα τραγούδια της και θα κάνουν τράμπα.
1: Ας κάνουνε. Δεν θα είναι πολύ εντυπωσιακό.
0: Δεν είσαι καλά.
1: Και μετά θα έχουμε να λέμε ποια το τραγούδι σε καλύτερα.
0: Ναι, γιατί θα κάνουμε τα ανάποδα. Πηγαίνουμε να βλέπουμε την Άννα Βύση με τα τραγούδια τη Δέσποινα Βανδύ και τη Δέσποινα Βανδύ να τραγουδάει τα τραγούδια του Νίκου Καρβέλα που τραγούδισε η Βύση. Καλή φάση.
1: Θα αναταράξουμε λίγο τα νερά.
0: Ναι, αυτό θα ήταν πολύ. Θα είχε και πάρα πολύ ενδιαφέρον να ξέρω. Σκέψου τώρα να πα ένα πρόγραμμα που η Άννα Βύση θα μπαίνει με το υποφέρω, υποφέρω, υποφέρω πολύ.
1: Και η Δέσποινα Βανδύ θα βγαίνει με το 12. Τέλειο.
0: Ένα τηλεφώνημα. Τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω. Με τι όχι. Ξέρω δεν του ήξερα την αμπία.
1: Α μην το πει καλύτερα ούτε η Βανδύ αυτό. Και να είναι από κάτω ο Νίκος Καρβέλας.
0: Καλά, φανταστικό.
1: Και από πάνω να είναι η Δέσποινα Βανδύ.
0: Φανταστικό.
1: Ο Νίκος Καρβέλας με τον Βασίλη Μπισμπίκη μαζί στο ίδιο τραπέζι.
0: Ω, φανταστικό.
1: Τέλειο.
0: Ναι, και στην Άννα Βύση ήταν ο Ντέμις Νικολαίδης. Θα έχει πάει ανάποδα. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 22 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι το οποίο έχετε λατρέψει. Το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 που έχετε καταλάβει πλέον ότι είναι το πιο κερδοφόρο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Το παιχνίδι το οποίο σας δίνει κάθε χρόνο ταξίδια συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ. Λέμε, πέρσι πήγαμε 35, φέτος σχεδόν 40.000 θα φτάσουμε. Ήδη έχετε δει τι ταξίδια έχουμε επιλέξει για εσάς και πού να δείτε τι ταξίδια έρχονται μέχρι το τέλος της σεζόν.
1: Είναι ταξίδια που τα διαλέγουμε ένα-ένα. Καταλήματα που τα κοιτάμε.
0: Που ξελιγουριαζόμαστε γιατί το λες. Καθόμαστε και τα βλέπουμε και λέμε τι ωραίο είναι αυτό. Και στέλνουμε μήνυμα και μιλάμε με τους ανθρώπους και λέμε τι ωραίο κατάλημα έχετε. Δώστε μας ένα δωμάτιο και λέει θα έρθετε. Όχι εμείς
1: για τους ακροατές. Εμείς είναι για τους ακροατές.
0: Α, ναι,
1: εμείς δεν μπορούμε.
0: Εντάξει, λέει και οι ακροατές. Εμείς θα τους περιποιηθούμε, να τους έχουμε στα όπα-όπα.
1: Γι' αυτό λοιπόν αυτή την εβδομάδα ταξιδέψαμε και ταξιδεύουμε στην Αρκαδία. Σήμερα τελευταία μέρα θα μείνουμε στο αρχοντικό λεοντάρι, στο λεοντάρι τον ιστορικό παραδοσιακό οικισμό που έχει και το μεσαιωνικό κάστρο εκεί ψηλά στο Λόφο, με σημαντικά βυζαντινά μνημεία και φυσικά πάρα πολλές εκδρομές γύρω-γύρω. Το αρχοντικό λεοντάρι είναι ένα ιστορικό αρχοντικό του 1869.
0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για συγκλονιστικό.
1: Εικόνα.
0: Συγκλονιστικός προορισμός, να ξέρετε. Εξαιρετικό και το αρχοντικό εκεί, το οποίο πραγματικά θα σας κάνει να τηλεμεταφερθείτε σε άλλη εποχή.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, δηλαδή παράλληλα, πραγματικά θα περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Και παράλληλα σας προσφέρει και όλες τις σύγχρονες ανέσεις που χρειαζόμαστε. Εμείς γιατί είμαστε και λίγο 80s, 90s, καταλαβαίνετε.
0: Σου, εντάξει, εννοείται.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να σας πω επίσης και ότι το λεοντάρι είναι ιστορικός παραδοσιακός οικισμός. Όπως λέει και η Ιωάννα, έχει και το υπέροχο κάστρο και πέρα μπορείτε να κάνετε πολύ ωραίες βόλτες, να βγάλετε πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες και να κάνετε και πολύ ωραίες εκδρομές τριγύρω. Δηλαδή, αν έχεις διάθεση να πας να κάνεις περιήγηση, είναι ένα πολύ ωραίο σημείο για να ξεκινήσεις να γυρίσεις και να πας και στην γύρω περιοχή και να δεις τι ωραία που είναι.
1: Μπείτε και στο αρχοντικό λεοντάρι.gr, είναι το site. Μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες, να δείτε λεπτομέρειες.
0: Και στα social να μπείτε.
1: Και στα social επίσης και στείλτε μήνυμα γιατί έχουμε μία θέση καινή τη σημερινή.
0: Ποιος θα είναι σήμερα ο τυχερός ή η τυχερή?
1: Ακριβώς. 694-711-11 μηνύματα στο Viber, όνομα τεπώνυμο γράφεται και τη λέξη λεοντάρι.
0: 694-711-11, όνομα τεπώνυμο και τη λέξη λεοντάρι. Θέλεις να πας και εσύ σε αυτόν τον υπέροχο οικισμό, στον παραδοσιακό οικισμό? Θέλεις να μείνεις σε αυτό το υπέροχο αρχοντικό, στο αρχοντικό λεοντάρι? Πάρε λοιπόν το κινητό σου, 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, χωρίς καμία απολύτως χρέωση, γράφεις ονοματεπώνυμο και λεοντάρι και στέλνεις το μήνυμα. Και μετά θα πρέπει βέβαια να έχεις το νου σου, όπως ξέρετε με το διαγωνισμό, να έχετε το νου σας, γιατί για να μπορέσετε να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει το μεσημέρι σήμερα.
1: Σήμερα
0: το μεσημέρι θα έχουμε την κλήρωση. Θα πρέπει όταν σας καλέσουμε να σηκώσετε τηλέφωνο και να απαντήσετε με το σωστό τρόπο.
1: Και να πείτε Love 97,5 καλημέρα.

0: Α, και η Μαντώ θα μπορούσε να τραγουδήσει, Καρβέλα.
1: Μαντώ θα μπορούσε να τραγουδήσει τα πάντα.
0: Τα πάντα, παπάδες. Ναι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 29 πρώτα λεπτά. Συνεχίζετε να στέλνετε το μηνυματάκι σας για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 και σε λιγάκι θα καλέσουμε κάποιον από εσάς.
1: Θα σηκώσετε τηλέφωνο, θα πείτε Love 97,5 καλημέρα και θα μπείτε στην κλήρωση που θα κάνουμε το μεσημέρι.
0: Μία θέση έχει μείνει για το μεσημέρι. Μία θεσούλα για να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει αυτό το υπέροχο ταξίδι το τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο αρχαιωτικό Λεοντάρι, εκεί στον παραδοσιακό ιστορικό παραδοσιακό οικισμό Λεοντάρι στην ορεινή Αρκαδία. Παίρνεις λοιπόν το κινητό μέσω Viber, στέλνεις μήνυμα 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber 694-711-11, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Λεοντάρι στέλνεις.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Πάμε εμείς να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Τώρα η κίνηση είναι αρκετά καλή, να ξέρετε. Ναι, μεν θα δυσκολευτείτε λιγάκι στο Κηφισό από το Εργάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, ίσως και λίγο πιο πάνω και στα δύο ρεύματα και στο Χαϊδάρι από το. Μάλλον στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Αλλά γενικά τα πράγματα στην υπόλοιπη Αθήνα είναι πολύ καλά. Δηλαδή Κατεχάκι χωρίς κανένα πρόβλημα, Κηφισίας, Μεσογείων, μια χαρά. Από ό,τι βλέπω, χωρίς πρόβλημα είναι και η Σύγκρου. Λίγη κίνηση. Α, έχουμε κινησούλα στην παραλιακή από το ελληνικό. Από, προσέξτε, το παλαιό Φάληρο μέχρι το ελληνικό, μέχρι τον Άλυμο, με κατεύθυνση προς την Γλυφάδα, ανάποδα. Mm-hmm. Δηλαδή η κίνηση αυτή την ώρα. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε Κρανάκι, Ζωνούλα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την 95άρα την αμόλυπτη σήμερα στην Αττική. Με τέτοιες τιμές, μάλλον κίνηση δεν θα έχουμε, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. 2,069 χαμηλότερη στην Αττική, 2,199 δηλαδή 2,20 υψηλότερη. Μέσος όρος τιμής σήμερα στην Αττική στο 2,16.
1: Καιρός. Στην Αττική σήμερα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση έως 3 εμποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στον πολύγυρο η ελάχιστη στους 12 βαθμούς Κελσίου και λεμόνια βρίσκουμε σήμερα από 99 λεπτά μέχρι 2 ευρώ και 80 λεπτά το κιλό.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
7: Θα πνιγείτε στα γέλια.
6: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: το τυχερό τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για το τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Το τυχερό τηλέφωνο το οποίο σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε καταπληκτικά ταξίδια κάθε χρόνο συνολικής αξίας άνω των 30.000 ευρώ. 35 φτάσαμε, 40 θα φτάσουμε σχεδόν φέτος με αυτά τα υπέροχα ταξίδια. Αυτή την εβδομάδα ταξιδεύουμε στο υπέροχο Λεοντάρι. Ένας ιστορικός παραδοσιακός οικισμός με μεσαιωνικό κάστρο καταπληκτικό που δεσπόζει στο λόφο και μάλιστα έχει και πάρα πολλά σημαντικά βυζαντινά μνημεία που θυμίζουν την μακραιώνη ιστορία του τόπου. Να σας πω επίσης ότι θα μείνετε στο αρχοντικό Λεοντάρι. Είναι ένα τριήμερο.
2: Η Μάγδα,
1: μην τα σπάσεις όλα. Συγγνώμη, για να δούμε η Μάγδα. Θα το σηκώσει η Μάγδα. Το μας πει Love 97,5. Καλημέρα. Για να μπει στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι.
2: Πού είναι η Μάγδα?
1: Αυτά είναι. Κατάλαβες τώρα να σε παίρνουμε τηλέφωνο.
2: Άλλη μια φορά και θα το κλείσω.
1: Ναι, κλαίνε οι άλλοι, λένε πάρτε μας εμάς τηλέφωνο και τώρα εξαφανίζεται.
2: Η Μάγδα είναι large, δεν μπορεί.
1: Εντάξει.
2: Θα πάρω άλλο τηλέφωνο.
1: Πάμε, άλλο τηλέφωνο.
2: Ναι,
1: ωραία, πάμε άλλο τηλέφωνο. Όπως σας έλεγα λοιπόν, θα μείνετε σε αυτό το υπέροχο αρχοντικό, στο αρχοντικό Λεοντάρι. Πέτρα, ξύλο και η ζεστασιά της Αρκαδίας βρίσκονται όλα εκεί. Το αρχοντικό Λεοντάρι στο Λεοντάρι Αρκαδία σας υποδέχεται σε ένα ιστορικό αρχοντικό το οποίο είναι, παιδιά, του 1869.
2: Η Ελευθερία.
1: Η Ελευθερία. Για να δούμε η Ελευθερία.
3: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
1: Έλα, πείτε το. Πείτε το, αφού καρφωθήκατε. Πείτε το, καρφωθήκατε. Γεια σου, Ελευθερία μας. Γεια σου. Πού είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
3: Είμαι στο αυτοκίνητο, πάω για δουλειά.
1: Και πόσο έτοιμη ήσουν για ταξίδι, ε?
3: Ήμουνα, σα άκουγα κιόλα. Α, άκουσα Ελευθερία, λέω, όπα.
1: Εγώ είμαι.
2: Χτυπά το τηλέφωνο.
1: Ρε Ελευθερία, πάρα πολύ ωραία. Ήσουν πανέτοιμη. Κρίμα, είδες τώρα η προηγούμενη ακροάτρια δεν το σήκωσε. Δηλαδή, φαντάσου τώρα πόσο τυχερή είσαι εσύ σήμερα.
3: Αυτό. Και έλεγα αυτό που είπες ακριβώς. Έλεγα μακάρι να με πάρουν.
1: Να το που έγινε. Να το, Ελευθερία.
2: Μπράβο, Ελευθερία. Και απάντησες και πολύ σωστά και μπαίνεις στην κλήρωση που θα κάνουμε το μεσημέρι.
1: Πάρα πολύ ωραία. Δεν πες, Ελευθερία, έχεις ταξιδέψει από εκείνη την περιοχή, από την Αρκαδία, στην ορεινή Αρκαδία?
3: Όχι, από εκεί δεν έχω πάει ποτέ.
1: Δεν έχεις πάει. Όχι,
2: και η Νότα που μας το έλεγε χθες.
1: Ναι.
2: Ότι δεν έχει πάει καθόλου Αρκαδία.
1: Παιδιά, είναι και προορισμοί που τα τελευταία χρόνια έχουν ανέβει πάρα πολύ, να ξέρετε.
2: Είναι πολύ όμορφα χωριά.
3: Ναι.
1: Παλιότερα είχαν και φίλοι. Εμένα θυμάμαι, είχαν φίλοι σπίτια σε χωριά εκεί πέρα.
2: Ναι.
1: Και λέγαμε, μου λέγανε εντάξει, μπορεί να πάμε τώρα αυτά. Τώρα τα τελευταία χρόνια γίνεται χαμός. Δηλαδή πάρα πολλοί κόσμος επιλέγει να κάνει βόλτες.
2: Έχει πολύ ωραία καταλήματα.
1: Και έχει και πολύ ωραία καταλήματα.
2: Ωραία μαγαζιά, ωραία ζωή. Πρέπει
1: είναι,
2: να πάμε.
1: Είναι πάρα πολύ
3: κοντά, είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είναι
3: τέλειο.
1: Είναι καταπληκτικό. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία, Ελευθερία μας, στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι. Και μακάρι να είσαι τυχερή που θα ανακαλύψεις την ομορφιά της ορεινής Αρκαδίας και θα ανακαλύψεις και την ομορφιά εκεί στο Λεοντάρι, που είναι πραγματικά καταπληκτικό το χωριό και εξαιρετικό βέβαια το αρχοντικό Λεοντάρι όπου θα μείνετε. Είναι καταπληκτικό.
2: Καλή επιτυχία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Μπράβο, Ελευθερία μας. Φιλιά πολλά, καλημέρα.
3: Φιλάκια, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αυτή λοιπόν ήταν η Ελευθερία, η οποία μπήκε στην κλήρωση. Είδες, η τύχη δεν χαμογέλασε στη
2: Μάγδα.
1: Στη Μάγδα
2: χαμογέλασε όμως δε άπλατο.
1: Αυτά είναι.
2: Το χαμόγελο πλατεί μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο. Καλή επιτυχία στο Γιώργο, το Μανώλη και την Ελένη που πληρώσαμε την Τετάρτη. Νότα από χτες και την Ελευθερία σήμερα. Καλή σας επιτυχία. Τη Δευτέρα είχαμε γραμμούλα. Έβαλα το όνομά μου, αλλά τελικά.
1: Εντάξει,
2: είπα να μην συμμετάσχω.
1: Κρίμα και τη Δευτέρα η φίλη ακροάτρια που πήραμε τηλέφωνο που το σήκωσε και δεν απάντησε σωστά. Δηλαδή θα είχαμε 100% επιτυχία. Μην ανησυχείτε όμως καθόλου, γιατί τα ταξίδια δεν σταματάνε στο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5. Έχουμε τόσα ταξίδια που θα έρθει και η δικιά σου η στιγμή.
2: Σωστά.
1: Οπότε,
2: είμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν.
1: Έτσι.
2: Οπότε μην καταλείπετε τον αγώνα. Στέλνετε μηνύματα κάθε εβδομάδα. Διαφορετικό ταξίδι, διαφορετικός προορισμός. Τη Δευτέρα επιστρέφουμε με ένα φανταστικό επίσης ταξίδι
1: Δευτέρα,
2: και ένα υπέροχο κατάλημα.
1: Τι έχει να γίνει τη Δευτέρα. Εδώ στον Love 97,5, λίγο μετά τις 9, πάλι με τυχερό τηλέφωνο, το οποίο είναι έτοιμο να σας δώσει απίστευτα ταξίδια και φέτος.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Άντε, παιδιά, κουλάκιο, έρχεται και Σαββατοκύριακο,
1: Έρχεται. Μπροστά μας. Το βλέπετε.
0: Να το.
1: Αυτό που βλέπεις μπροστά σου είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Wow.
1: Ωραία.
0: Wow. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, να σας θυμίσουμε ότι τρέχει και μεγάλος διαγωνισμός, ο οποίος επίσης κληρώνει σήμερα. Σήμερα έχουμε πολλές κληρώσεις, έχουμε και το ταξίδι. Έχουμε όμως και αυτό το σέρβις αξίας 350 ευρώ, παιδιά, από την εταιρεία Κεράτσας Racing Services. Να ξέρετε ότι οτιδήποτε θέλετε για το αυτοκίνητό σας, η Κεράτσας Racing Services είναι συνεργείο παντός τύπου, κάνει συντήρηση παντός τύπου, κάνει συντήρηση και μηχανολογικές εργασίες, αλλά και γενικό ή μερικό σέρβις. Επισκευές και βελτιώσεις, οτιδήποτε θέλετε για το αυτοκινητάκι σας, θα το βρείτε στην εταιρεία Κεράτσας Racing Service. Μιλάμε υπεύθυνα, άμεσα και αποτελεσματικά, σε τιμές πάρα πολύ προσιτές, και το εξειδικευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τη συντήρηση και την επίλυση οποιοδήποτε τεχνικού προβλήματος στο αυτοκίνητό σας, φροντίζοντας και την παραμικρή λεπτομέρεια με τα πιο αξιόπιστα ανταλλακτικά και, επαναλαμβάνω, στις καλύτερες τιμές που είναι και το ζητούμενο της σήμερον ημέρα.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή να έχεις ποιοτική δουλειά σε καλή τιμή. Ακριβώς. Παιδιά, αυτό είναι το απόλυτο. Νομίζω ότι πλέον αυτό ψάχνουμε όλοι. Και η εταιρεία, λοιπόν, Κεράτσας Racing Service μας προσφέρει ένα πλήρες σέρβις αυτοκινήτου αξίας 350 ευρώ. Καταλαβαίνεις
1: που
0: τώρα.
1: Που θα κληρώσουμε σήμερα.
0: Σήμερα θα γίνει η κλήρωση. Mm-hmm. Δηλαδή θες να κάνεις σέρβις και το σκεφτόσουν και έλεγες, παιδί μου, τώρα πρέπει να φτιάξω εγώ λίγο το αυτοκίνητο, λίγο να το σουλουπώσω, να το μαζέψω, να δω τι έχει, να δω τι θα κάνω, τι θα φτιάξω από εδώ, από εκεί, κάποια πράγματα τα οποία τα είχες στο μυαλό σου τόσο καιρό. Τώρα είναι η ευκαιρία να παίξεις το διαγωνισμό μας και να διεκδικήσεις αυτό το πλήρες σέρβις αξίας 350 ευρώ.
1: Οπότε στέλνεις μήνυμα στο Viber 694-700-1111, γράφεις ονοματεπώνυμο, γράψε και τη λέξη σέρβις, μην χάσεις την ευκαιρία, γιατί στους καλύτερους θα πας. Πλήρες σέρβις αυτοκινήτου αξίας 350 ευρώ στην Κεράτσας Racing Service, Χρυσοστόμου Σμύρνης 17 στον Πειραιά. 694-700-1111, ονοματεπώνυμο, γράφεις και τη λέξη σέρβις.
0: Έτσι, αυτό είναι το νούμεράκι μας, 694-700-1111, ονοματεπώνυμο και τη λέξη σέρβις, στέλνεις το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Καλή επιτυχία σε όλους. Αυτό τώρα είναι σαν ταξίδι, είναι, να ξέρετε. Το σέρβις. Δηλαδή, δεν πας ταξίδι, μπορεί να μην πήγες ταξίδι, αλλά να πας σέρβις.
1: Ετοιμάζεσαι να πας ταξίδι. Ναι, να κάνεις το σέρβις και
0: μετά θα πας και ταξίδι.
1: Αυτό ακριβώς. Εντάξει.
0: 694-711-11, το νουμεράκι μας στο Viber, ονοματεπώνυμο και τη λέξη σέρβις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε άλλο ένα τραγούδι που ζητήθηκε.
1: Ναι, μας το ζητήσατε.
0: Και θα ακουστεί αμέσως τώρα. Ο Oasis.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι βγαίνουν και σε μεγάλη περιοδία σε όλο τον κόσμο.
1: Όποιος πρόλαβε, πήρε εισιτήριο.
0: Sold out
1: όλες οι συναυλίες τους και μπράβο.

0: γιατί στο site τους και μετά να σου πούνε ναι, είσαι από αυτούς που έχουμε επιλέξει για να πάρεις εισιτήριο.
1: Μπράβο, δηλαδή, σου αλλά έχεις εισιτήριο τον Oasis.
0: Μπράβο,
1: μπράβο. Μπράβο. Είμαστε ελεύθεροι εκείνη την ημέρα που είναι η συναυλία, αν δεν έχεις παρέα. Στείλε μας ένα μήνυμα.
0: Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε, να σας πω ότι η ζωή μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω, ειδικά όταν μιλάμε για την υγεία μας. Και το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά. Με τα νοσοκομιακά προγράμματα Synet Health τη Συνδέα, έχεις αξιόπιστη κάλυψη για εσένα, την οικογένειά σου, με πρόσβαση σε δημόσια αλλά και ιδιωτικά νοσοκομεία. Νιώσε λοιπόν σιγουριά, ό,τι και αν συμβεί, Συνδέα το σύν στην ασφάλειά σου και μπορείτε να μάθετε περισσότερα και στο συνδέα.gr ή βέβαια να συμβουλευτείτε και τον ασφαλιστή σας.
1: Πολύ ωραία. Τα τακτοποιήσαμε όλα τα θέματα.
0: Είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε για Σαββατοκύριακο. Βέβαια, ναι. Βέβαια, πρόσεξε τώρα. Αν θέλεις τη Δευτέρα να πας θέατρο,
1: ναι.
0: Να ξέρεις ότι στην κοινότητά μας στο Viber, τώρα που μιλάμε, έχει ανέβει διαγωνισμός για μια καταπληκτική παράσταση. Mm-hmm. Δεν θα πω περισσότερες λεπτομέρειες. Θα μπείτε στην κοινότητά μας στο Viber και το έχω ξαναπεί. Ότι όταν δεν είστε στην κοινότητά μας, χάνετε όλες αυτές τις ευκαιρίες. Δηλαδή, τώρα αυτό εμείς δεν θα πούμε τίποτα εδώ. Σας λέμε απλά ότι έχει διαγωνισμό για θέατρο, για τη Δευτέρα το βράδυ. Θα μπείτε στην κοινότητά μας που ο τρόπος είναι πολύ απλός. Δηλαδή, αν δεν έχεις μπει στην κοινότητα, χάνεις, γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα ακούτε στον αέρα, αλλά να τρέχουν διαγωνισμοί και με παραστάσεις θεατρικές που έχουμε πάρα πολλές θεατρικές παραστάσεις
1: ναι.
0: Και με πάρα πολλά άλλα.
1: Ξεκινάει και σεζόν τώρα και θα έχουμε πολλά θέατρα.
0: Θα έχουμε πάρα πολλά. Οπότε
1: ναι.
0: Και με συναυλίες και με βραδιές με καλλιτέχνες. Οπότε, πάρε το κινητό σου, πήγαινε εκεί πέρα που είναι τα μηνύματά σου με τους φίλους σου. Έχει πάνω ένα search ή μία αναζήτηση, ανάλογα με τη γλώσσα που το έχεις. Θα πατήσεις love97.5 Athens, θα βρεις την κοινότητά μας, θα μας ακολουθήσεις και θα παίρνεις μέρος σε όλους αυτούς τους διαγωνισμούς.
1: Mm-hmm.
0: Και τις μουσικές επιτροπές και όλα αυτά τα ωραία που κάνουμε.
1: Βεβαίως.
0: Και με υπέροχα δώρα και κληρώσεις φανταστικές. Οπότε, άμα θες να χάσεις, μην με ακούσεις καθόλου. Αν δεν θες να χάσεις, μπες τώρα στην κοινότητά μας στο Viber.
1: Και πάρε μέρος γιατί έχουμε φανταστικό θέατρο για τη Δευτέρα. Μαρίνα Ασλάνογλου, Γογό Μπρέμπου, η συγκάτοικος για
0: είπες,
1: τη Δευτέρα.
0: Εγώ το είπα. Να μην το πω.
1: Δεν πειράζει, μέχρι εκεί θα πω, θα πω γιατί είναι πιο δελαστικό για να μπουν πέρας στην κλήρωση.
0: Εγώ έκανα και ολόκληρη εισαγωγή.
1: Δεν πειράζει, μόνο αυτό.
0: Κρίμα που δεν σας λέμε, θα το δείτε εκεί πέρα και τέτοια. Αυτά το πες εσύ αμέσως.
1: Το ξεφούρνησα.
0: Μπείτε για να πάρετε προσκλήσεις για τη συγκεκριμένη παράσταση. Να είστε καλά, να μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Love 97,5. Έρχεται Βάσο Λούκα για τις επόμενες 3 ώρες.
1: Πολύ σημαστό, όμορφο.
0: Εμείς ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί στις 7 ακριβώς. Να είστε καλά, φιλιά.

0: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανοδοχεία.

0: τεχνολογία, Yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love, 97,5 Coolio, Gangsta's Paradise, Παρασκευούλα. Ζάχαρη και μέλι, είναι γεγονός. Καλημέρα σε όλους και όλες, είμαι η Βασολιούκα. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, δεν θα γίνει χωρίς τις μουσικάρες μας, έτσι. Σας έχουμε τρεις χρυσές δεκαετίες σε επιτυχίες μοναδικές και αγαπημένες από 80s, 90s, zeros, ελληνικές και ξένες. Φύγε σε παρακαλώ. Oh, no, no, no, σου λέω. No, no, no. Πασχάλης.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Ζήσαμε για να το δούμε και αυτό. Βύση χωρίς καρβέλα, καρβέλας χωρίς βύση. Όχι στη ζωή φυσικά. Μετά την ένταση στις σχέσεις τους, ενημερώνουμε πως ο Νίκος Καρβέλας με ασφαλιστικά μέτρα απαγορεύει στην Άννα να λέει τραγούδια του. Άκου τώρα. Ακολουθείται πλέον η νομική οδός. Στενάχωρο για δύο ανθρώπους που ζήσαν τόσα μαζί. Και εντάξει, πώς θα γίνει τώρα? Τι ακολουθεί? Βαθιά μέσα μου, εγώ πιστεύω ότι θα τα βρουν οι άνθρωποι αυτοί. Και το εμείς θα παραμείνει εμείς. Δεν μπορεί να χωρίσουμε που είμαι ρομαντική. Νομίζω πως και οι άνθρωποι αυτοί αγαπιούνται πάρα πολύ και βαθιά για να συμβεί κάτι τέτοιο. Θα το δούμε όμως αυτό. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Άννα και Νίκο. Love 97,5.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
1: Είναι ένας τύπος και συζητάει με τον ιδιοκτήτη του. Λέει: ξέρετε, κύριε Κώστα, θέλω να μου κατεβάσετε το ενίκιο διότι έχει ποντίκια το σπίτι. Του λέει: τι, τι έχει, ποντίκια του λέει. Πούντα! Πετάει ο νοικιαστής ένα κομμάτι τυρί, ξαφνικά τσούπ εμφανίζεται ένα ποντίκι. Του λέει: βλέπετε ότι έχει ποντίκια. Τι, έλα μωρέ τώρα, του λέει: σιγά τώρα κάνεις έτσι για ένα ποντίκι. Του λέει: είστε καλά, του λέει: τι είναι ποντίκι. Περιμένετε, του λέει. Παίρνει τρία κομμάτια τυρί, το πετάει, ξαφνικά εμφανίζονται πέντε ποντίκια και από πίσω και ένα ψάρι. Του λέει: τι έχει και ψάρι. Δεν του λέει: για την υγρασία δεν σας έχω πει ακόμα. Καλό το σου.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Λαβ 97,5.
2: Οκτώβριος στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
5: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
5: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
8: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Άβα 97,5 άνετος και σαν να μην δίνει δεκάρα ο Τόμ Κρούζ που απέτυχε ταμιακό στη νέα του ταινία Digger το πρώτο Σαββατοκυριακό, έτσι δεν ξέρουμε στην πορεία. Τι δήλωσε ο ίδιος? Όταν γυρίζω ταινίες δεν σκέφτομαι πόσα εισιτήρια θα κόψουμε το πρώτο Σαββατοκυριακό. Δημιουργούμε κάτι που θα μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου. Έχει φτάσει πια σε αυτό το σημείο. Δεν είναι στα ξεκινήματά του, στα μικρά του, ο Τόμ. Και μπορεί να το πει. Πιστεύει πως το Digger λοιπόν θα μπορέσει να αφήσει το αποτύπωμά του και μπράβο του. Έχει να αποδείξει κάτι? Όχι. Ή κρέμεται η τύχη του ως ηθοποιός από αυτό? Και πάλι όχι. Φυσικά θα ήθελε να σπάει τα μία από την αρχή η ταινία, γιατί την πιστεύει, αλλά με προϋπολογισμό να σας τα πω και αυτά, 180 εκατομμύρια δολάρια, η ταινία πρέπει να αποφέρει, λέει, 350 εκατομμύρια δολάρια ή λίγος, για να καλύψει έξοδα. Δεν μένει στα λεφτά ο Τόμ. Εντάξει, τα έχει φάει και με το κουτάλι. Αλλά στην τέχνη μπορεί να το κάνει τώρα, επαναλαμβάνω. Και να σου πω, μ' αρέσει που στηρίζει την ταινία του μέχρι τέλους. Πιστεύει και βλέπει ότι κάτι καλό θα συμβεί. Μ' αρέσει εμένα αυτή η προοπτική και αυτή η σκέψη του Τόμ του Κρούζ. Love 97,5.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5, εντάξει, έτσι τρέχω κι εγώ μαραθώνιο και παίρνω και μετάλλιο, είμαι στους τρεις πρώτους. Κινέζα influencer, λοιπόν, είναι η οποία έτρεξε σε μαραθώνιο του Βερολίνου, έτρεξε, σχετικά είναι όλα, και πήρε ποδήλατο μετά, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, για αρκετά χιλιόμετρα, να ανοίξει, γίναμε καταπιεί αν έκανα κάτι τέτοιο που δεν θα το έκανα. Θα προτιμούσα, κύριοι, κυρίες, δεν αντέχω, τα παρατάω, πηγαίνω σε ένα καφενεδάκι εδώ πιο κάτω, παίρνω το καφεδάκι μου και παρακολουθώ τους άλλους που φτάνουν στο τέρμα. Όχι, μέχρι αυτό το σημείο, ποδήλατο και Ντέι Βραγκαϊδαράκο Ντέι, ίδια βέβαια η 30χρονη Σουν, ζήτησε συγγνώμη και ότι λέει κάπως δεν αισθάνθηκε καλά. Αυτά τώρα είναι, και αν δεν την έπιανε ο φωτογραφικός φακός, άλλο ερώτημα. Τώρα εγώ είμαι καχύποπτη. Θα το έλεγε? Ο αθλητισμός είναι κάτι άλλο, αγαπητοί, είναι κάτι άλλο, πρεσβεύει κάτι άλλο, ειδικά ο μαραθώνιος που εμείς οι Έλληνες ξέρουμε καλύτερα. Love 97,5.

0: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
3: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
6: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Frozen Madonna. Καλημέρα όλη μέρα. Και ο μήνας έχει 9, αυτό ακριβώς. Αβραάμ και Λότ, βιβλικά ονόματα, γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά. Είμαι η Βασολούκα. Μέχρι τη μία θα είμαι κοντά σας. Άκου τώρα τι επέλεξα για τη συνέχεια. Σαν και μένα καμιά. Άννα, Νίκο. Εντάξει, ακούμε πολλούς και πολλά που έχουν άποψη, που λένε τα δικά τους. Εγώ προτιμώ να ακούω τις μουσικάρες αυτές από τον Νίκο και την Άννα.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5. Μία-μία οι καυτές αποκαλύψεις του Michael Douglas. Ήταν να μην κυκλοφορήσουν τα απομνημονεύματα του τώρα, πολλά θα μάθουμε. Μεταξύ αυτών, η κρυφή σχέση του ηθοποιού στο βασικό ένστικτο. Και ναι, δεν ήταν με τη Sharon Stone, αλλά με τη Jean Triplehorn. Θυμάστε την ταινία που υποδιόταν, νομίζω, τη σχέση του που την απάτησε μετά με τη Sharon. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει, ήταν να αφήσει οριστικά τη σύζυγό του για χάρη της, την ερωτεύτηκα παράφορα. Τι έζησε και αυτή η γυναίκα, ενώ τη σύζυγο την νόμιμη. Την ερωτεύτηκα παράφορα, λέει την Jean, τη συναδελφό του δηλαδή, παρά τη διαφορά ηλικίας, 20 χρόνια. Ωστόσο, αυτό το παράφορο κράτησε όσο τα γυρίσματα της ταινίας. Μετά ο καθένας στο δρόμο του. Γι' αυτό ήταν και παράφορο. Δεν κρατά το παράφορο για μια ζωή. Υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά μιλάμε για Hollywood παράφορο έρωτα. Love 97,5.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Εάν δεν 7,5 να διαβάζεις τέτοιες ειδήσεις και να γεμίζεις περηφάνεια και ελπίδα για την νεολαία μας, δεν λανσάρονται ως πρώτη είδηση στα δελτία, όμως εμένα μου αρέσει να τις ψάχνω και να τις μοιραζόμαστε. 5 νέοι από την Ελλάδα λοιπόν πήγαν στο διαγωνισμό νέων επιστημόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάμεσα σε 37 χώρες και γύρισαν με 2 ευρωπαϊκά βραβεία. Μπράβο στα παιδιά. Λέω ονόματα. Νικολέτα Μαϊάρη, Γιώργος Μπαμπάνης και Γιώργος Γκέκας από Ναύπακτο σχεδίασαν μία συσκευή για να σώζει τις μέλισσες χωρίς χημικά. Πήραν βραβείο καινοτομίας. Ο Βασίλης Πετρόπουλος σχεδίασε κινητήρα για δορυφόρους και αυτός βραβεύτηκε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε ως χώρα για αυτά τα παιδιά? Να τα κρατήσουμε εδώ και να τους αξιοποιήσουμε? Ερώτηση απλή. Για αυτούς που πρέπει να καταλάβουν, να κατανοήσουν και κάτι να κάνουν. Love 97,5.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan και την Caronis ηλεκτρικά.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία,

0: ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleeping Life πάω και μόνος μου.
2: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleeping Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleeping Life.
1: Sleeping Life, τα πάντα για τον ύπνο.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
5: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Ja, 97,5 Everything But The Girl με το αγαπημένο Missing 1994. Καλημέρα για λίγο ακόμη, βαδίζουμε προς το μεσημεράκι, πάντα με τις love μουσικάρες μας. Είμαι η Βάσο Λούκα και μέχρι τη μία θα πάμε παρέα να στείλω τα φιλιά μου στο Γιώργο, τον Ιωάννη, τη Λευκή, τη Μαρίσα και τον Πέτρο. Ευχαριστώ πολύ πολύ για τα μηνύματάκια σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5 από σήμερα αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Μας ενδιαφέρει όλους εν ώψη Σαββατοκύριακου. Θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας με τριατάρια, μη σας ξεχελά. Νοτιάδες, κάτι το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου όμως. Και βροχές και καταιγίδες. Κυρίως το Σάββατο, όχι μόνο στα δυτικά δηλαδή, θα επεκταθεί σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας. Αυτά γιατί είναι φθινόπωρο και οι εναλλαγές του καιρού, αν δεν είναι καταστροφικές, εντάξει, είναι ένας κανόνας που υπάρχει στη ζωή μας, τον δεχόμαστε, τον αποδεχόμαστε κτλ. Καταστροφές θα μην έχουμε. Κατάλαβες. Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβεν 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβεν 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Κόντρα Νιούς. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
3: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1000-365.
4: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Love 97,5 Οκτώβρη, αστρολογικά είναι ο μήνας της επανεξέτασης. Τα βλέπεις όλα και πάλι από την αρχή. Πλησιάζει και η νέα χρονιά, οπότε θες να κάνεις ξεκαθαρίσματα. Για κάποια ζώδια, το παρελθόν κάνει και πάλι την εμφάνισή του. Ποια είναι αυτά? Σκορπιός. Μία παλιά ιστορία ζητά δεύτερη ευκαιρία. Θα τη δώσεις? Καρκίνος. Σας χτυπά την πόρτα ένας έρωτας που δεν ξεχάστηκε ποτέ. Τέλος, Ζυγός, μία επιστροφή θα σας κάνει να δείτε ξεκάθαρα τα πράγματα. Τώρα περισσότερα για αστρολογικές προβλέψεις σε λίγο, σε τόσο δα, από την Εφέλη Ουρανού.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου. Yeah.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5 με τις ευχές μου να έχετε ένα πραγματικά καλό Σαββατοκύριακο. Κάντε όμορφα πράγματα με ωραίους ανθρώπους. Να γεμίσει η καρδούλα μας. Τώρα μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται σε λίγο η Νεφέλη Ουρανού με τις αστρολογικές προβλέψεις της. Ποσειδώνας Γιαννόπουλος αμέσως μετά. Από τη Βάσο Λούκα πολλά πολλά φιλιά. Δευτέρα στις 10 Νταν. Σας περιμένω να σας προσέχετε. Γεια σας.

είναι τα άστρα για σένα σήμερα? Έρωτας, τύχη, χρήμα ή απλά υπομονή? Τα ζώδια της ημέρας με την Νεφέλη Ουρανού. Καλημέρα αγαπημένα μου πλάσματα του σύμπαντος. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και επιτέλους Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Η Σελήνη περνά στο ζυγό και σήμερα θέλουμε ισορροπία και καθαρό μυαλό. Το πρωί όμως μην εμπιστεύεστε πολύ τη διέστηση. Μπορεί να έχει ξυπνήσει πριν τον καφέ. Κριέ μου, σχέσεις και συνεργασίες θέλουν ψυχραιμία. Μην αποφασίσεις από μια πρώτη εντύπωση. Ταύρε μου, η μέρα ξεκινά λίγο μπερδεμένα, αλλά μετά βρίσκεις λύσεις. Μην αγχωθείς από τις 9 παρατέταρτο. Δίδυμε, έρωτας και δημιουργικότητα ευνοούνται. Άσε λίγο το μυαλό και βάλε μπροστά το χαμόγελο. Καρκίνε μου, μην παρασυρθείς από ανασφάλειες. Δεν σημαίνει ότι κάτι πάει στραβά επειδή το σκέφτηκες. Λιοντάρι μου, μία συζήτηση ξεκαθαρίζει πολλά. Άκου όμως και την άλλη πλευρά. Παρασκευή είναι, κάνε την έκπληξη. Παρθένε μου, οικονομικά θέλουν ρεαλισμό. Όχι αγορές για να γιορτάσεις ότι τελείωσε η εβδομάδα. Ζυγέ μου, η σελήνη στο ζώδιό σου σε βάζει μπροστά. Διεκδίκησε αυτό που θέλεις, χωρίς να ζητήσεις πρώτα συγγνώμη. Σκορπιέ μου, κράτα χαμηλό προφίλ και μην πιστέψεις κάθε υποψία σου. Δεν κρύβουν όλοι κάτι. Τοξότη μου, φίλοι και γνωριμίες βοηθούν τα σχέδιά σου. Πες ναι στην παρέα. Εγώ και ρε, επαγγελματικά μην αφήσεις μία αμφιβολία να σε φρενάρει. Συνέχισε πρακτικά. Υδροχόε μου, μία διαφορετική ιδέα μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετική. Αυτό είναι το φυσικό σου περιβάλλον. Και ηχθή μου, ξεχώρισε τι αισθάνεσαι από το τι πραγματικά συμβαίνει. Σήμερα δεν είναι πάντα το ίδιο. Και αυτά ήταν τα άστρα. Είμαι η Νεφέλη Ουρανού και τη Δευτέρα θα ξανακοιτάξω ψηλά, γιατί το Σαββατοκύριακο έχω κι εγώ ζωή.

0: Οκτώβριος στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,8.

Λίγο μετά τη μία στο Love στους 97,5 με χορευτικές έτσι, φιγούρες και ατμόσφαιρα αντίστοιχη. Με το Last Night DJ Save My Life με χορευτική διάθεση από τους In Deep. Σας υποδεχθήκαμε ταιριαστά σε ένα μεσημέρι Παρασκευής. Εδώ στο Love στους 97,5 όπου θα περάσουμε και σήμερα ένα υπέροχο μουσικό δίωρο παρέα μέχρι και τις 3 μαζί. Μέχρι εκείνη την ώρα θα είναι κοντά σας ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Αγαπημένα κομμάτια έρχονται. Για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, όπου και να είστε, θα μας θυμίσει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Πηγαίνοντας βόλτα στη δεκαετία των Zeros, θα προηγηθούν οι Police με ένα από τα ωραιότερα τραγούδια στην ιστορία της μουσικής γενικότερα, όχι μόνο της καριέρας τους. Το κομμάτι Every Breath You Take, και ευθύς αμέσως πάμε να υποκληθούμε στο Αιγαίου τα Blues, παρέα με τον Κώστα Μπίγαλη. Αυτά είναι τα κομμάτια που έρχονται για το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 3. Για άλλη μια φορά, καλώς ορίσατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Get Lucky, πολύ αγαπημένο κομμάτι, μας πήγε βόλτα στα Zeros με Daft Punk, Pharrell Williams αλλά και Nile Rodgers να κυριαρχεί με την γνωστή funky κιθάρα του στο συγκεκριμένο κομμάτι. Άλλο ένα από τα αγαπημένα που ακούτε εδώ στο Love, στους 97,5, εδώ που επικοινωνούμε στο Viber του Love 694-711-11 για τα μηνύματά σας, ή στο site του Love στο loveradio.gr. Και βέβαια, αν θέλετε να κάνετε το Love 97,5 ακόμα καλύτερο, αφιερώνετε έστω λίγα λεπτά για να μπείτε στην online μουσική μας έρευνα, που θα τη βρείτε στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας. Ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών και μας λέτε τη γνώμη σας, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάτε. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας μπαίνετε και σε κλήρωση για να κερδίσετε σούπερ δώρα από την Pizza Fan.

0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
1: Είναι ένας τύπος, ναι, ο οποίος σκέφτεται, ρε παιδί μου, το πόσο τρελό καμάκι είναι.
2: Μάλιστα.
1: Σκεφτόταν αυτός, λέει, εγώ είμαι τρελό καμάκι, δεν με πιάνει κανείς, έχω διαβάσει τόσο Άρλεκιν που δεν με πιάνει κανείς το καμάκι. Ξαφνικά περνάει μια κοπέλα από μπροστά. Ωραία. Λέει αυτός, καλησπέρα σας. Λέει αυτή, καλησπέρα. Λέει, τα μάτια σου είναι σαν να φωτίζει ο πρωινός ήλιος μια καταγάλανη θάλασσα, είπε ο Στίβ.
0: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
6: Μα το σημάδι.
7: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
6: Με ένα ψέμα,
7: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5. Disco.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Λάβε 97,5 είναι το σημείο πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι, την πρώτη ώρα της εκπομπής όπου ταξιδεύουμε στο χώρο της τέχνης με προτάσεις ταινιών και σειρών από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα λοιπόν σας έχω μια πάρα πολύ καλή νέα σειρά. Με τόσο ενθουσιασμό δεν με ακούτε συχνά, ακόμα και όταν σας προτείνω κάτι αναλύω αν είναι απλά καλό ή μέτριο ή έτσι και έτσι συμπαθητικό απλά. Εδώ πέρα μιλάμε πραγματικά για μια πολύ καλή σειρά με τον πρωτότυπο τίτλο His and Hers και πιστό ελληνικό τίτλο Η δική του και η δική της. Λίγο αναρωτιέσαι τι θέλει να πει ο τίτλος μέχρι που αρχίζει να βλέπεις τη σειρά. Είναι μια μίνι σειρά 6 επεισοδιών, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα την έλεγα αστυνομικό θρίλερ με δύο πρωταγωνιστές που μπορεί τα ονόματα να μην σας πουν πολλά όταν θα σας τα αναφέρω. Είναι ο Τζον Μπέρνθαλ και η Τέσσα Τόμσον. Είναι δύο ονόματα που μπορεί να μην σας λένε πολλά, αλλά μόλις δείτε το πρώτο επεισόδιο θα σας θυμίσουν αμέσως και οι δύο οι φάτσες ηθοποιούς που γνωρίζετε. Ειδικά ο Τζον Μπέρνθαλ είναι γνωστός από πάρα πολλές σειρές τις οποίες έχει κάνει περάσματα, και η Τέσσα Τόμσον πολύ καλή ηθοποιός. Μια πραγματικά πολύ ωραία σειρά που σε κρατάει σε γρήγορη, σε κρατάει σε ενδιαφέρον και στα 6 επεισόδια. Έχει και αυτό το καλό ότι δεν γκρεμάει, δεν τραβάει πολύ. Είναι 6 επεισόδια, είναι μινι σειρά. Το κάθε επεισόδιο είναι κάτω από 50 λεπτά. Και εντάξει, δεν θέλω να σποιλεράρω, αλλά ετοιμαστείτε και για κυριολεκτικά plot twist και μεγάλες ανατροπές που νομίζω ότι είναι το καλύτερό μας όταν παρακολουθούμε μια σειρά, ειδικά στην κατηγορία των αστυνομικών thriller. His and Hers λοιπόν, με ελληνικό τίτλο Η δική του και η δική της, και θα βρείτε αυτή τη σειρά στο Netflix.

0: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Κόντρα News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
3: Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμπαση.
4: Θα πνιγείτε στα γέλια.
3: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
5: Με την υποστήριξη του ΛΑΒ 97,5.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Λίγο μετά τις 2 στο Love, στους 97,5 με Love, αγαπησιάρικες και sexual καταστάσεις. Σας υποδεχθήκαμε στη δεύτερη ώρα με τον Marvin Gaye, βασιλιά της Soul. Με τεράστιες επιτυχίες εκεί στα 80's να κάνει την πρωτοτυπία, κυκλοφορώντας το συγκεκριμένο κομμάτι που ήταν τελείως διαφορετικού ήχου για εκείνη την εποχή και παραμένει γενικά πολύ προχωρημένου και ενδιαφέροντος μουσικού ήχου. Το κομμάτι Sexual Healing, για να ανοίξουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ που πάμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 3. Μέχρι εκείνη την ώρα είναι κοντά σας, όπως ήταν ο Γιαννόπουλος, σε λίγο εντός μουσικών συνόρων ο Στέλιος Ζόκος. Θα μας θυμίσει ένα τεράστιο hit του, το τραγούδι «Όπου και να πάω». Θα προηγηθούν οι Άμπα σε μία από τις τεράστιες επιτυχίες της καριέρας του, στο αξέχαστο «Dancing Queen», και αυτής αμέσως είναι ο Γιάννης Ευηδάκης που θα τραγουδήσει για τη γοητεία του φεγγαριού σε χαρούμενη ατμόσφαιρα με το φεγγάρι Φεγγαράκι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Να είναι 97,5 και πάμε να μιλήσουμε για τη Mega Systems, γιατί ένας επαγγελματικός χώρος δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι και αυτό που αισθάνεσαι. Η Mega Systems λοιπόν βοηθά ξενοδοχεία και επιχειρήσεις να δημιουργήσουν καλύτερες εμπειρίες για τους επισκέπτες, τους πελάτες και τους ανθρώπους τους, με ολοκληρωμένες λύσεις για scent marketing και αρωματισμό χώρων, υγιεινή καταπολέμηση εντόμων και καθαρό αέρα. Σχεδιάζουν λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε επαγγελματικού χώρου. Είναι η Mega Systems που δημιουργεί εμπειρίες που μένουν κυριολεκτικά. Και περισσότερα θα μάθετε στο megasystems.gr.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
5: Σωστά το πας. Love 97,5.
4: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 3, φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής σε άλλο ένα μεσημέρι που σιγά σιγά το πήγαμε προς απόγευμα μαζί. Για την ακρίβεια θα το κάνει απόγευμα η Εφη Μαλτέζου που ακολουθεί 3 με 5. Από τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο που ήταν κοντά σας από τη μία, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, τι να πρωτοευχηθούμε, ένα ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ, ένα super duper πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο και φυσικά μία ακόμα καλύτερη νέα εβδομάδα που το ξεκίνημά της θα το κάνουμε μαζί με αγαπημένα κομμάτια την ερχόμενη Δευτέρα στη μία, οπότε είναι και το ραντεβού μας. Μέχρι τότε λοιπόν, ευχές για τα καλύτερα γενικώς, για χαρά, να είστε καλά.

0: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
4: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
3: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
7: Πόσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
7: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Δεν ξέρω αν πρόλαβες να πάρεις το breakfast. Χλωμό, γιατί οι περισσότεροι φεύγουμε με ένα καφέ στο χέρι. Εγώ σε προσκαλώ για lunch in Athens. Καλησπέρα στην παρέα του Love. Εδώ θα πάμε παρέα μέχρι τις 5. Και αν δεν προλάβατε να φάτε, θα ονειρευτούμε μαζί ένα υπέροχο σπιτικό πιάτο με δική σας συνταγή. Θα πούμε όλα τα φρέσκα νέα για τη showbiz για να χαλαρώσουμε και θα ακούσουμε τις μουσικές της ζωής μας. Σας περιμένουμε στο Viber 694-711-11. Στο μικρόφωνο η Έφη Μαλτέζου, στην κονσόλα του ήχου ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε!

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Βρέκουτο, αφού ξέρεις πως τα αλήθεια σ' αγαπώ. Λοιπόν, σκεφτόμουν παιδιά ότι έτσι και τα ξαναβρούν ο Καρβέλας με τη Βύση κάποια στιγμή, θα γράψει τρελό σου ξέ. Θα βγει μεγάλο hit στην αγορά για την επανασύνδεση. Λοιπόν, αυτό είναι το καλό σενάριο, πάμε τώρα στο άσχημο. Ανακοίνωσε ο Νίκος Καρβέλας τα εξής. Προτιμώ την οικονομική μου αυτοκτονία παρά την ηθική μου δολοφονία. Και έκανε ασφαλιστικά μέτρα στην Άννα να μην μπορεί να πει τα κομμάτια του. Και ασχολούνται τώρα όλες οι εκπομπές. Θα μπορέσει η Άννα να τα ερμηνεύσει ξανά? Δεν θα μπορέσει. Και ξέρεις τώρα, όλα παίζονται στις δικαστικές αίθουσες πλέον. Δεν υπάρχει επιστροφή. Α, ωραίος τίτλος. Μήπως όταν τα ξαναβρούνε γράψει την επιστροφή?

0: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Οκτώβριο στη Ραβένα, με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
5: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media. Κάθε

Και ο Γιώργος Αλκαίος βρέθηκε στην έκθεση φωτογραφίας του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Παιδιά, δεν το ξέραμε αυτό το ταλέντο του Γρηγόρη. Καταπληκτικές δουλειές, φωτογραφία και φως μαζί, συνδυασμένο καταπληκτικά. Στο Γιώργο Αλκαίο τώρα εμείς να πούμε ότι αυτή την περίοδο ασχολείται ενεργά με το θέατρο, ετοιμάζει τη θεατρική κομμωδία «Ο Ημιυπαίθριος», στην οποία υπογράφει τα κείμενα και τη σκηνοθεσία. Είδες ο Γιώργος πόσα ταλέντα!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Εμείς εδώ στον Love θα θυμόμαστε τα ωραία με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, ακούστε παιδιά, έχει πρωταγωνιστήσει και σε σίριαλ. Ήταν να παίξει σε ταινία τη νέα σεζόν. Πόσο κρίμα. Λοιπόν, ήταν τα υπέροχα πλάσματα της Μυρτός Κοντοβά που πρωταγωνιστούσαν η Μυρτό Αλικάκη, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος και η Φέδρα Δρούκα. Στο 10ο επεισόδιο της σειράς, λοιπόν, έγινε μια από τις πιο cult και αξιοσημείωτες guest εμφανίσεις της ελληνικής τηλεόρασης. Ο Γιώργος Μαζονάκης υποδίονταν τον εαυτό του. Στο ίδιο επεισόδιο η Δήμητρα Γαλάνη έκανε εμφάνιση έκπληξη με την μπλοκή να τη θέλει ερωτευμένη με το Μαζό. Καλά, πρέπει να το ψάξεις, να το δεις. Ήταν το 10ο επεισόδιο από τα υπέροχα πλάσματα.

Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Durostik Gold. Η νούμερο ένα κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών. Στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσφυση.

0: απαιτήσεις.
1: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
2: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων, AutoGas, Ελλήν, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
5: Γιατί να βάζετε απλή αμόλυβδη?
4: Κάθε Τρίτη, μόνο στο πρατήριο Στρίκος, η κατοστάρα, μόνο 6 λεπτά διαφορά, αναλύτρο, από την απλή αμόλυβδη. Για καλύτερες επιδόσεις, για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λαβ 97,5.

Καλά, ναι. Road to hell δεν λες τίποτε. Αυτή την ώρα κορυφώνεται η κίνηση, παιδιά. Είναι και εκείνοι που φεύγουν μετά τη δουλειά για τα εξοχικά ή για απόδραση, για εκδρομή. Υπομονή, ο Λάβ είναι εδώ, θα σου κάνει παρέα, θα σου δώσω και ιδέες να μαγειρέψεις λίγο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Φτιάξε έτσι κάτι ωραίο, κάτι εύκολο, κάτι νόστιμο, σπιτικό, να το απολαύσεις με τους φίλους σου ή με τους αγαπημένους σου. Σε λίγο η στήλη μας, 4 και 20 περίπου, η συνταγή της ημέρας με την υπογραφή των ακροατών μας.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαϊ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Ο Δημήτρης από την Καλλιθέα μας στέλνει καταπληκτική πανεύκολη συνταγή για μπουγιουρντί. Ωραίο μεζεδάκι για τη μέση στο τραπέζι. Λοιπόν, σε ένα πύλινο, ξέρεις αυτά που μπορείς να βρεις και από το γιαούρτι που είναι το παραδοσιακό. Αν σου μείνει λοιπόν, το χρησιμοποιείς και για τα ψάκι. Βάζεις μέσα κομμένη σε τετραγωνάκια ντομάτα, πιπεριά πράσινη, από πάνω τρίβεις φέτα, ξανά ντομάτα σε κομματάκια, ξανά πιπεριά. Αυτός βάζει και πράσινες πιπεριές, τις πιο μεγάλες, και πιπεριές κέρατο. Λαδάκι, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη. Και το ψήνει στο φούρνο. Παιδιά, είναι τόσο εύκολο, τόσο γρήγορο. Και άμα έχεις ωραίο ζυμωτό ψωμί για βούτες, καταπληκτικός μεζές. Καλή επιτυχία!

0: and stop the spirits when they need you. This life is more than just a read-through.
1: Love Radio.
2: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Είναι ένας τύπος και συζητάει με τον ιδιοκτήτη του. Λέει: ξέρετε, κύριε Κώστα, θέλω να μου κατεβάσετε το ενίκιο διότι έχει ποντίκια το σπίτι. Του λέει: τι, τι έχει, ποντίκια του λέει. Πούντα! Πετάει ο νοικιαστής ένα κομμάτι τυρί, ξαφνικά τσούπ εμφανίζεται ένα ποντίκι. Του λέει: βλέπετε ότι έχει ποντίκια. Τι, έλα μωρέ τώρα, του λέει: σιγά τώρα κάνεις έτσι για ένα ποντίκι. Του λέει: είστε καλά, του λέει: τι είναι ποντίκι. Περιμένετε, του λέει. Παίρνει τρία κομμάτια τυρί, το πετάει, ξαφνικά εμφανίζονται πέντε ποντίκια και από πίσω και ένα ψάρι. Του λέει: τι έχει και ψάρι. Ναι, του λέει: για την υγρασία δεν σας έχω πει ακόμα. Καλό το σου.
2: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
4: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Μέλισσα μακαρόνια μόνο 65 λεπτά. Και με αγορές ζυμαρικών μέλισσα 8 ευρώ και άνω, παίρνετε 2 ευρώ δώρο επιταγή. Λατζιμάς παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 15,33. Γαλαξίας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211 1000 365.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Πόσο ωραίο κομμάτι, πόσο αγαπημένο. Λοιπόν, αν σου αρέσουν τα κομμάτια και έχεις έναν ενθουσιασμό εκείνη τη στιγμή, ξέρεις ότι μπορείς να κερδίσεις πίτσα φαν. Παίξε στην έρευνά μας, μπαίνει στην κοινότητά μας στο Viber love97.5 Athens. Εκεί ακούς αποσπάσματα από αγαπημένα κομμάτια και ψηφίζεις, μας λες τη γνώμη σου, μας βελτιώνεις, μας κάνεις ακόμη καλύτερους, είναι σαν γκάλοπ. Και μπαίνει στις κληρώσεις για να κερδίσεις πίτσα φαν.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Ρίξε μια ματιά και στα stories του, έχουν πολύ ζουμί. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας, παιδιά, για άμεση ενημέρωση από τη Showbiz. Στις 8 το βράδυ η Μέρη Βαρσάμι και αμέσως μετά Παρασκευή. Παρτάρουμε με τον Μιχάλη Πίτσιο. Εμείς θα ξανασυναντηθούμε τη Δευτέρα στις 3 το μεσημέρι. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Να έχετε ένα υπέροχο, συναρπαστικό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια σε όλους. Bye!

Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x1 ξύλου 15x90.

0: για περισσότερα χιλιόμετρα αναγέμισμα. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το μυστικό δωμάτιο. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ο θάνατος ενός διάσημου λογοτέχνη αποκαλύπτει μια σκοτεινή συνωμοσία από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Food and Travel, ταξιδεύουμε γευστικά στο Μπούργος της Ισπανίας. Μαγειρεύουμε με έμπνευση τη γαλλική κουζίνα, γνωρίζουμε γεύσεις της Αιγύπτου και ανακαλύπτουμε ιδιαίτερα καταλύματα για ξεχωριστές αποδράσεις. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Όσο σ' αγαπώ. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε. Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5, φινάλε για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευούλα απόψε, είναι κυρία μου, και σιγά σιγά έρχεται ένα πολύ πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11, 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s. Και Millennium. Και βλέπω εδώ πέρα, ω, κυρία μου, τι έρχεται, καλή χαμός. Σου έχω την πρώτη ώρα μπίγαλη, σου έχω κακά κορίτσια, σου έχω επίσης Σάκη Ρουβά, Τόνι Ρόιμο σου έχω, Σοφία Αρβανίτη, Χατζηγιάννη και πάρα πολλά ακόμα. Πατάω το play, πάω να δω αν έρχομαι και έρχομαι αμέσως.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και θα ξεκινήσω, όπως καταλαβαίνεις, με τον πόλεμο ανάμεσα σε Άννα Βύση, μάνα μου, και Νίκο Καρβέλα, ο οποίος Νίκος Καρβέλας το έχει φτάσει στο άλλο άκρο, το τερμάτισε. Είπε: εγώ θα κάνω την επανάσταση. Είπε: εγώ θα σας πάω και θα σας διαλύσω. Και το έκανε. Έριξε την μπόμπα, απαγόρευσε τραγουδιών. Δεν μπορεί να πει, κυρία μου, τίποτα για να μπει, εκτός από τον εθνικό ύμνο και τα τραγούδια από τα ζουζούνια. Δεν μπορεί να πει ούτε και τα τραγούδια που λέγει ο Κάτμανο Κατέλη. Ντόμου, ντόμου, ντόμου, το κομί σου, θέλω να με, ο εραστή σου. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή που έλεγε ντου από παντού. Ούτε αυτά μπορεί να τα πει, κυρία μου. Ό,τι έχει σχέση με Καριβέλα δεν μπορεί να πει τίποτα. Εκτός αν θέλει να πει κάτι από Δέσποινα Μανδύ, Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, ευτυχισμένα, να πει κάτι από Θεοδωρίδου. Το πρωί τα μάζεψε ένα σκουπιδιάρικο. Τα μάζεψε για να μπει, κυρία μου. Τα μάζεψα τα πράγματα και έφυγε. Την έκανε με λαφρά πηδηματάκια. Είναι στα εξωτερικά. Από εκεί στέλνει τι ανακοινώσει και τα συναφή. Ο Καρβέλας είναι αμετακίνητο. Σου λέει: έτσι θέλετε, εσείς έχετε τα λεφτά. Εγώ έχω την καλή τεχνία μου. Θα πληρώσεις. Αφού έχεις λεφτά και το παίζεις λεφτού, θα πληρώσεις. Πάρα πολύ ωραία. Καλέ, τέτοιο ξεκατίνιασμα, κυρία μου. Είχαμε να δούμε χρόνια. Παλιά ήταν ο Καζαντζής με τον Νικολόπουλο. Μετά ήταν ο Βοσκόπουλος με την τότε σύζυγό του. Τι ωραία περνάγαμε, καλέ. Η Άτζελα Δημητρίου που τσακωνόταν με τον Νοράη Σαμπουτζιάν κατά συναφή. Τώρα αυτό. Αχ, κυρία μου, έχω μικρή 20 χρόνια. Γύρνα πίσω, μωρή λαμπύρη. Είναι η στιγμή σου, γύρνα πίσω να κάνεις εκπομπή, να γίνει το έλα να δεις.

0: City Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Χοιρινά σουβλάκια, κοντοσούβλι, μπιφτέκια ή σουτζουκάκια ανάμεικτα μόνο 6,90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Lurpak Soft. 225 γραμμάρια, 30 τόνους και τονοσαλάτες αλλά και τσακίρι τσίπς. Γαλαξίας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
5: News. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.

Και θα αφήσω τώρα τα πράγματα καθημερινά και θα σε πάω σε μία είδηση που την είδα και μου ανέβηκαν 7 βαθμοί η μοιοπία μου, κυρία μου. Είμαι απόγκαβος. Βρυσίδα Ανδριώτου, κυρία μου. Είναι κίνητρο. Είναι πρότυπο για την νεολαία. Έτσι είπε σε ένα vidcast με παρουσιάστρια την κυρία Καραβοκύρη, η οποία της είπε: εσύ που είσαι η Βρυσίδα Ανδριώτου και σε ξέρουμε όλοι. Εσύ δουλεύεις. Εσύ είσαι πόρτα σε νυχτερινό κέντρο. Καλά, μωρή. Δεν είναι και η Paris Hilton. Δεν είναι να πεις και η Μαρία Κάλλας ή μια νομπελίστρια να πεις: πω, μωρή. Πού κατάντησε η νομπελίστρια να είναι πόρτα σε μπουζοξίδικο. Η Βρυσίδα Ανδριώτου, καλέ είναι. Που είχε πάρει στο Survivor. Που πηδούσε παλούκια. Που κολυμπούσε σε λάσπες. Που γκομένιζε με το Σπύρο Μαρτικά. Δηλαδή, τώρα, κυρία μου, μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, έχουμε μια μνήμη η οποία είναι σε καλή κατάσταση ακόμα. Μην μας καίτε. Και αυτή είπε: ναι. Αποτελώ κίνητρο για την νεολαία. Η Βρυσίδα Ανδριώτου δουλεύει. Κι όμως δουλεύει. Κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με τρελαίνεις αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι δυνατόν μια Βρυσίδα Ανδριώτου να κάθεται και να κολλάει? Δεν μπορώ να το πω κιόλας. Ένσημα. Που έχει καταντήσει η ελληνική κοινωνία, κυρία μου. Η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Η Βρυσίδα Ανδριώτου τώρα έπρεπε να είναι σε ένα υπουργείο, γενική γραμματέας κάπου, να τη κολλάνε. Όχι ένσημα, καλέ. 500 στο κούτελο, έτσι επειδή υπάρχει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Είχε πει κάποτε η Ναόμι Κάμπελ, το είχε πει αυτό, ότι εγώ δεν σηκώνομαι από το κρεβάτι μου αν δεν πάρω 1 εκατομμύριο. Συμφωνώ, κυρία μου, είναι δυνατόν τώρα. Εγώ ντράπηκα που τα άκουσα. Να καταδεχόμαστε ως κοινωνία να δουλεύει πια η Βρυσίδα Ανδριώτου. Δεν τρέπεστε λίγο? Πού στα μούτρα σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Αλλάζω θέμα και κλίμα και θα σε πάω, κυρία μου, στην Ιωάννα Τούνη, η οποία περνάει πάρα πολύ ωραία στην Κένια. Κυνηγάει καμήλο παραδάλης, βλέπει ρινόκερους να είναι έτσι στον ήλιο και να λιάζονται, λιοντάρια να κάνουν γουτσου γουτσου μου μου μου λαλαλαλαλα, και σου λέει έτσι, γιατί όχι κι εγώ. Γιατί μόνο τα λιοντάρια μπορούν να χαριεντίζονται και να ερωτοτροπούν. Έτσι αυθόρμητα, μέσα στη ζούγκλα εκεί στην Αφρική, που έκανε σαφάρι, πώς βρέθηκε ένα τρίποδο. Πώς βρέθηκε ένα κινητό πάνω στο τρυπόδι. Πώς βρέθηκε αυτό το κινητό τώρα να τραβάει και εκείνη να είναι στην αγκαλιά του καλούτης και να είναι αγκαλιά γύρω-γύρω και σβουρίζει, λες και είναι πεντάχρονα. Α, κάνε με γύρω-γύρω, κάνε με γύρω-γύρω. Να με αγκαλιάσω, κρατά με αγκαλιά, μην πέσω και ξεφτυλιστούμε. Και αυτό κατά τύχη τραβήχτηκε σε βίντεο. Κατά τύχη. Κατά τύχη κάποιο hacker το ανέβασε στο προσωπικό τη προφίλ να μας δείξει πόσο ερωτευμένη είναι, πόσο ευτυχισμένη είναι, πόσο γλυκιά είναι, πόσο γενικότερα είναι, κυρία μου. Αυτή ήταν χαζωμένη πάνω του, σαν μαϊμού στο δέντρο. Αυτό με τα χίλια ζόρκα την κρατούσε, κυρία μου, αλλά ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη. Με τα χρώματα πίσω, περτικαλή και κόκκινα, να αγκαλιάζουν την άγρια φύση στην Αφρική. Στην Αφρική θα πάω με τους Μασάι, που ελληνικά κανείς τους δεν μιλάει. Πού τη βρίσκουν την όρεξη, μόλις. Πού τη βρίσκουν, αντί να πας εκεί πέρα, να απολαύσεις τη φύση, όλο αυτό το πράγμα που έφτιαξε η φύση, στη Μαύρη Ήπειρο. Κάθεται η άλκα, τραβάει τον εαυτό τη. Τραβάει παντού τον εαυτό τη. Μια καμιλοπάρδαλη δίπλα η τούνη. Ένα λιοντάρι δίπλα η τούνη. Ένα ρινόκερο να πίνει νερό δίπλα η τούνη να τον κοιτάει. Άσε καλέ, εντάξει. Σε ξέρουμε ποια είσαι. Μην βγάζει πια τη φάτσα σου. Φτάνει ήμαρτον καλέ. Υπάρχει και γύρω-γύρω κι άλλο κόσμο. Βγάλε τον οδηγό σου, βγάλε το αυτοκίνητό σου, βγάλε τον πιλότο του αεροπλάνου. Άσε μα, κυρία μου, εντάξει εκεί πέρα. Πήγε στην ζούγκλα στο σαφάρι και δεν βλέπουμε σαφάρι. Θα πάρω τη Ρία Ελληνίδου τώρα να πάει κάτω στο σαφάρι να κάνει βίντεο κλιπ. Το μυαλό μου κάνει σαφάρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαβ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύουν. Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή.

0: φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη. Εδρεωμένο στις κορυφαίες και σύγχρονες μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Προσφέροντας στους ανθρώπους μας αναβαθμισμένες, αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι, Δελφίνη, στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005.
2: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
3: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
2: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
4: Παγόβουνο, μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Παγόβουνο, στο θέατρο Έμπαση.
5: Θα πνιγείτε στα γέλια.
4: Αλλά μην φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
6: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα. Είναι αλήθεια, είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί εδώ μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σας αποτρελάνω, όπως καταλαβαίνετε. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Στείλτε μου μηνύματα. Δεν θέλω τσιγκουνιές, τσάμπα είναι. Να μου στέλνετε μήνυμα, να με ρωτάτε, να μου κάνετε ό,τι θέλετε. Μάλλον να μου λέτε ό,τι θέλετε. Δεν ακούστηκε πολύ ρόλο αυτό. Να μου λέτε ό,τι θέλετε. Αν έχω όρεξη, θα απαντήσω. Αν δεν έχω, δεν θα πω τίποτα. Θα καθίσω εδώ πέρα και θα κοιτάω το μικρόφωνο μου. Πάρα πολύ ωραία. Τη δεύτερη ώρα έχω Γιώργο Μαζονάκη, yes of course. Έχω Αλέξια Μαραμού, Ευρυδίκη σου έχω, Κόκοτα, Αραβίση και πολλά ακόμα κύριο. Α, και Backstreet Boys έχω, καλά, γίνεται χαμός. Σαλαμούρα, μην κάνεις και φύγεις, ουέ και αλλημονό σου.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Και διάβαζα τώρα το μεσημέρι ότι βγήκε ο πρίγκιπας Χάρι και είπε ότι όταν φύγανε με τη Μέγκαν Μάρκλ από το παλάτι, δεν φύγανε, σας διώξανε. Γιατί οι άλλοι ήταν ανυπόφοροι, να τα λες όλα. Οι άλλοι συχαμένοι βρωμούς ήταν ανυπόφοροι, κυρία μου. Πέθανε η γριά η Βασίλο εξαιτίας της, η μισή αρρωστήσαν μέσα στο παλάτι, κυρία μου, γρουσούζα τώρα σου λέω εδώ πέρα. Μιλάμε για μεγάλη γκαντεμόσαυρα και αυτός είπε ότι έφυγα και έπαθα κατάθλιψη. Προφανώς καλέ. Έφυγες από τις χλίδες σου, που σου ένα πριγκιπόπουλο κανονικό και με σφραγίδα και με σφραγίδα γνησιότητας κιόλας, με άιζο, και καταδέχτηκες να πας με την άλλη, τη βρωμούσα. Να φύγεις και να πας πού, στον Καναδά, κυρία μου, μέσα στα κρύα, εκεί που μιλάνε γαλλικά, στο Κεμπέκ του Καναδά, πραγματικά τραγωδία, να σε κοροϊδεύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έπεσε στο στόμα του πορτοκαλί αγοριού, μας έπαρακαλώ πάρα πολύ. Και πέρασε κατάθλιψη και δεν ήμουν καλά. Αν, κυρία μου, περνάει κατάθλιψη, μέχρι και ο πρίγκιπας Χάρι, εμείς τι να πούμε καλά αυτή τη στιγμή, τι να πούμε, να ανεβούμε πάνω στο βουνό και να το παίζουμε αστέρο, να αποτρελαθούμε τελείως, που έφυγε από τα παλάτια και πήγε σε επαύλεις και πήγαινε λέει στις Αμερικές και στους Καναδάδες και χρέωνε $1,000,000 τη συνέντευξη. Θα μας τρελάει, Μωρή, εντελώς. Είπαμε, εντάξει, είναι και άλλη κουνημένη σύζυγος. Τη συγχαίρομαι να ξέρει πώς κρίνει πάρα πολύ καλά. Αλλά και αυτό τώρα εδώ πέρα δεν πάει πίσω. Άσε μας, κούκλα μου εδώ πέρα. Έπαθε κατάθλιψη ο πρίγκιπας, λέει Χάρι. Γιατί καλέ, γιατί το τσάι του δεν ήταν ζεστό στους 32 βαθμούς, ήταν στους 29. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πραγματικά είμαι σε σοκ. Θα πάω να πιω λίγο νεράκι. Πατάω απλά, έρχομαι.

Πρωινά στην κίνηση. Απογεύματα στην πόλη. Βραδιές που θέλουν τη σωστή μουσική. Όλη μέρα, Love 97,5.

0: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Λάβ 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Λάβ 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
1: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
2: Ψάχνετε ποιοτικά χαλιά, μοντέρνα ή κλασικά? Στη Mogadam Carpets φέρνουμε τα καλύτερα περσικά χαλιά απευθείας από την πηγή για την Ελλάδα στις καλύτερες τιμές. Mogadam Carpets. Εγγύηση γνησιότητας και ποιότητας. Χαριλάου Τρικούπη 159 Κηφισιά και για online αγορές mogadamcarpets.com.
3: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Σάιο σαμπουάν 750 ml, δώρο σαμπουάν 440 ml. Softex Silk χαρτί υγείας 8 τεμαχίων μόνο 3,49. Γαλαξίας.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 σας περιμένω στο Κόντρα με όλα τα πρόσωπα της επικαιρότητας για να δώσουν απαντήσεις.

Και θα πάω τώρα στο άλλο θέμα της επικαιρότητας. Καλή, τι ωραία περνάμε. Πιάσανε και τον Φίλιππο Καμπούρη, τον έχουν βάλει στη φυλακή. Στο κελί, 33. Πήγα στο κορί. Πραγματικά, ο μόνος που δεν έχει βγάλει λεφτά σε αυτή τη χώρα είμαι εγώ, κυρία μου, τελικά. Πρέπει να είμαι μεγάλο χαζοντάμαρο. Μεγάλος ζωντόβολος. Εντελώς, κυρία μου. Μέχρι και ο Μίστερ Κολοτούμπας, αυτόν που έβγαζε στο Extra Channel 3, που έκανε κολοτούμπες και το χειροκατάγανε, ήταν, λέει, διαχειριστής σε 25 εταιρείες. Ο άνθρωπος δεν έχει πάρει χαμπάρι, κυρία μου, γιατί και αυτός είναι εντελώς ζωντόβολο. Έβαζε τις υπογραφές του για να του πληρώνει, λέει, το ενίκιο ο Φίλιππος Καμπούρης. Και ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωνε, άκου τώρα εδώ πέρα, μωρσή, δήλωνε 22.000 ετήσιο εισόδημα και έκανε αναλήψεις 2 εκατομμυρίων ευρώ. Πρέπει να είσαι μεγάλο βλήμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή δεν πιστεύεις ότι θα σε πιάσουνε. Δηλώνεις ότι είσαι φτωχός πένιτας. Δεν έχω δεύτερο βρακί να βάλω. Και, αχ, καλή, τι ξεχάστηκα. Σήκωσε από την τράπεζα 2 εκατομμύρια ευρώ. Όπου αυτή η business, κυρία μου, πήγαινε χρόνια. Πήγαινε χρόνια αυτή η κολόνια. Και να τα μπουζούκια, και να οι ταβέρνες, και να τα πάρτι, και να τα πικνίκ που λέγε και άλλοι με τον Κωνσταντάρα. Μείνανε δάκρυα, κύριε Πετροχίλε μου. Τώρα τίποτα. Λιποθύμησε και μέσα στις φυλακές εκεί πέρα στα κρατητήρια. Τον πήγε στο νοσοκομείο. Τώρα είναι αργά. Τώρα είναι αργά. Τώρα θα βλέπει τον ουρανό ριγέ, κυρία μου. Διότι το κάγκελο ανάμεσα στο μάτι και στον ουρανό κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο ριγέ. Είναι απίστευτο πάντως. Το τι επατεωνιά υπάρχει εκεί έξω. Είχε χρεώσει μια άλλη κοπέλα ένα σκασμό λεφτά. Την πλήρωνε λίγο με το μήνα. Δεν σε έδινε τα δώρα. Και φυσικά έβγαινε και το παίζει πατριώτη, κυρία μου. Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Πολύ πατριώτη. Πολύ θρησκεία. Έσχος και τα έσχη μας. Και πάρα πολύ ωραία περνούσε. Τώρα δεν περνάει ωραία, κυρία μου, διότι έχει αυτά τα πολύ ωραία βραχιολάκια στα χέρια. Ο καθής με τα προβλήματά του.

Θα σε πάω τώρα στην άλλη ευχάριστη είδηση. Διαβάζω εδώ πέρα ότι υπάρχει, λέει, και δεύτερος νεκρός από το ατύχημα στο εργαστήριο μικροβίων στη Σιβηρία με την Πανόλη. Πες μου τώρα, αυτή τη στιγμή, το 2026, ότι θα κάνουμε και καραντίνα για την Πανόλη, θα βρω αυτόν που του έπεσε το φιαλίδιο στο πάτωμα και έσπασε και έφυγε Freedom Πανόλη και θα γίνει το έλα να δεις, κυρία μου. Μα είναι δυνατό, μωρέ. Δηλαδή, ένα Χριστούγεννο να μην περάσουμε σαν άνθρωποι, να ησυχάσουμε. Τη μία θα φοβόμαστε τον κορονοϊό. Τη μία θα φοβόμαστε τρομοκρατική επίθεση. Την άλλη θα φοβόμαστε μην μείνουμε από ρεύμα. Την άλλη θα φοβόμαστε μην παγώσουμε επειδή δεν θα έχουμε θέρμανση. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Θα φοβάμαι την Πανόλη. Πήγε άλλη η αρούκατη. Μόρι, μια δουλειά έχει να κάνει. Να πάρει το σωρήνο το δοκιμαστικό με το βρωμομικρόβιο μέσα από το ένα ψυγείο στο άλλο. Γλίστρισε, λέει, το ζωντόβολο και έπεσε κάτω το φιαλίδιο. Και έφυγε η Πανόλη. Τώρα, προς το που έφυγε είναι μια άλλη συζήτηση. Τέσσερις χώρες, λέει, γύρω από τη Σιβηρία και τη Ρωσία, έκλεισαν τα σύνορα, δεν μπαίνει κανένας. Ναι, θα ρωτήσει η Πανόλη. Ναι, καλησπέρα σας. Πασπόρτα έχετε? Ναι, με λένε Παναγιώτα Πανόλη. Αυτό είναι το διαβατήριό μου. Θα περάσει όποτε γουστάρει. Θα περάσει όπως θέλει. Θα έρθει, θα κολλήσει πάνω. Συχαμένη. Θυμάστε πόσοι είχαν πεθάνει στην Ευρώπη από Πανόλη? Κυρία μου, αχ, όλα τα έχει πει ο χορταρέας, όλα τα έχει προβλέψει. Τηλεφώνησέ μου τώρα να μάθεις γκομενικά, προσωπικά, επαγγελματικά τα νέα της Πανόλης. Και μόνο που σκέφτομαι πάλι την παγώνηση τηλεόραση, κυρία μου, με πιάνει νοτροχύλα.

από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

0: Μαμά, μπαμπά, δεν χρειάζεται να με βάλετε για ύπνο. Στο στρώμα Sleep & Life πάω και μόνος μου.
1: Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία ελληνικών χειροποίητων στρωμάτων στη Sleep & Life. Σας περιμένουμε στα καταστήματά μας να φτιάξουμε μαζί το στρώμα των ονείρων σας. Στο sleepandlife.gr θα βρείτε ακόμη επώνυμα λευκά είδη, κρεβάτια και όλων των ειδών μαξιλάρια ύπνου. Ξυπνήστε αναζωογονημένοι με προϊόντα ύπνου Sleep & Life.
0: Sleep & Life, τα πάντα για τον ύπνο.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.

0: Κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην τρίτη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τρεις Καραμίτζας. Δεν είναι λάθος του μυαλού σας. Δεν είναι πλάνη. Δεν έχετε πάθει τη λόλα σας. Είναι αυτή η φωνή που σας καταδιώκει. Θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για να σχολιάσουμε όλες τις αλαμούρες, τις δίποδες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να όμενα σας απαντήσω. Έχω την τρίτη μας ώρα. Α, καρβέλα. Αγαπημένο, έχω Olivia Ράτο με καλύρι μαζί. Έχω, μισό λεπτό και παρακαλώ, Alcazar. Έχω, τι άλλο, Vips σας έχω, Σάκη Ρουμπά σας έχω και πάρα πολλά ακόμα. Καλά, γίνεται χαμός από επιτυχίες. Μεγάλες επιτυχίες. 80s, 90s και Millennium. Σαλαμούρες, μην φύγετε, μην λακίσετε. Έρχομαι, σας λέω.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και έβλεπα χτες, όχι, σήμερα το πρωί τη Ζήνα Κουτσελίνη, το είπα, θα το ξαναπώ. Κάντε κάτι, σας παρακαλώ πολύ, με αυτό το φίλτρο. Δεν μπορώ με αυτό το φίλτρο. Τρομάζω, κυρία μου. Έχει πάρα πολύ φίλτρο η εικόνα. Είναι πάρα πολύ λαμπερή. Τόσο λαμπερή που πήγα και προσκύνησα την τηλεόραση, καλέ. Έκανα το σταυρό μου και πήρα την τηλεόραση. Λέω, Παναγιά μου, ήρθε η Αγία Κατερίνη στην γειτονιά μας και εγώ είμαι ακόμα σπίτι μου και φοράω πιτζάμες. Μιλάμε για πολύ λάμψη. Τόση λάμψη που πρέπει να φορέσεις μάσκα οξυγονοκόρδης για να δεις την τηλεόραση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι πάρα πολύ λαμπερή και γυρνάνε τα πλάνα στους υπόλοιπους στο πάνελ και είναι όλοι σάπιοι. Σάπιες αλαμούρες, κανονικά φωτισμένες. Και βγαίνουν οι άνθρωποι κανονικά φωτισμένες και δίπλα είναι ο Ιησούς, ξανθός. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, κάποια πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε. Σαν την Μπομπ Μαλιωτάκη. Δεν έχει ανεβάσει φωτογραφία τα τελευταία 4 χρόνια που να μοιάζει με την Μπομπ Μαλιωτάκη. Μοιάζει με την Ναόμι Κάμπερ στο πιο λευκό τη. Μοιάζει με τη Ζιζέρ στο μελαχρινό τη. Μοιάζει με τη Μις Παναμά 2026-22 ετών. Μοιάζουνε. Με την Μπομπ Μαλιωτάκη και δεν μοιάζουν, κυρία μου. Άλλο πρόσωπο, άλλα πόδια, άλλα χέρια, άλλα κοιλιά, άλλη κοιλιά, άλλο στήθος. Αυτή δεν είναι τραγουδίστρια, αυτή είναι Λέγκο, καλέ. Είναι άλλα ντάλα. Έχουν πάρει 200 μέλη σώματος, τα έχουν ενώσει και έχουν πάρει μια φωτογραφία. Τη μία βγάζει φωτογραφία υπό πάρα μέσα σε μπανιέρες, μετά έξω από μπανιέρες, πάνω σε μηχανή, πάνω σε μηχανή του κοιμά, πάνω σε μηχανή του ξυρίσματος, πάνω σε μηχανή του γκαζόν και όλες με μπικίνι. Μπικίνι, μπικίνι, που λες, αχ, τα μάτια μου τι έχουν, Θεέ μου.

Θα αφήσω τώρα τα δικά μας εδώ πέρα και θα σε πάω σε άλλες καταστάσεις. Διαβάζω εδώ πέρα, λέει, σκάνδαλο με Κινέζα influencer στο μαραθώνιο του Βερολίνου. Πήρε ποδήλατο για να κόψει δρόμο η φωτογραφία που την έκαψε. Θέλω ο άνθρωπος που έβγαλε φωτογραφία στον μαραθώνιο του Βερολίνου να έρθει μια βόλτα στο μαραθώνιο της Αθήνας. Που πηγαίνουν οι celebrities, βαμμένες, χτενισμένες, καλοφτιαγμένες και τρέχουν τάχα μου, δίθεν 5, 6, 7 χιλιόμετρα και φτάνουν στον τερματισμό πιο καλοφτιαγμένες και χτενισμένες από ό,τι ξεκινήσανε. Έχουν σταματήσει. Έχουν πάρει το πρώτο βανάκι, έχουν πάει παρακάτω και έχουν φωτογραφηθεί κατευθείαν στον τερματισμό. Έλα τώρα, καλά, μας κορυδεύουν εδώ πέρα. Εν τω μεταξύ και αυτό εδώ πέρα ξεφτυλίστηκε, λέει, η συμπεριφορά. Η φορά μου ήταν ασέβεια προς το πνεύμα του Μαραθωνίου. Άιμορι, η σαλαμούρα από εδώ πέρα που ήταν ασέβεια. Είναι ασέβεια επειδή σε πιάσαμε. Άμα δεν σε πιάναμε να σε κάνουμε ξεφτύλα, θα λέγεις: ω, τι ωραία, τι καλά. Έτρεξα και το ιδεώδες και αυτό και τώρα και τ' άλλο. Μα τι επατώνησες. Μα γιατί πρέπει να πας να τρέξεις το Μαραθώνιο αφού είσαι παρτάλι. Αφού είσαι παλτό. Δεν μπορείς να τρέξεις. Εγώ, κυρία μου, αν τρέξω στο Μαραθώνιο, θα τρέξω μετά 4 και ο παπάς 5 κατευθείαν να με πάρουνε, ούτε καν νοσοκομείο. Στο τρίτο, δίπλα στον μπαμπά μου, κατευθείαν θα πάω. Δεν μπορώ να τρέξω. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Βλέπεις εδώ, το σώμα δεν αντέχει. Μην πά να τρέξεις. Σε πιάτσανε σαλαμούρα, κινέζικη σαλαμούρα. Και τώρα τι, τώρα θα σε ξεφτυλάνει ένα χρόνο.

0: Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
2: Τώρα παίζουμε δυνατά με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Σαμπουάν Head & Shoulders 330 ml, 2 συν 1 δώρο με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Dixan XXL μόνο 9,99. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές νοξίμα αφρόλουτρα και αποσμητικά, αλλά και Άζαξ καθαριστικά. Γαλαξίας.
3: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
4: Κόντρα Νιούς. Όλες οι ειδήσεις με προοδευτική ματιά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Κόντρα κάθε μέρα στις 8 παρα 10 με τον Χρήστο Κιμπιζή.
5: Μα το σημάδι.
6: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
5: Όσο σ' αγαπώ.
6: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
6: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Εν τω μεταξύ, είχαμε τους φίλους του Γιώργου Μαζονάκη, που μετά από τον θάνατό του έχουν βγει όλοι, κυρία μου, όλοι. Φίλοι γνωστοί, ότι είναι άνθρωποι δίπλα του, που μιλάγανε, που σου έδινε συμβουλές και είχαν όλοι μία γνώμη, μία άποψη για τον Γιώργο Μαζονάκη. Τώρα έχουν βγει οι ίδιοι άνθρωποι, οι ίδιοι είναι. Συνθέτες, τραγουδιστές, παρατρεχάμενοι, σχεδιαστή μόδας, τηλεπερσόνες και τα συναφή. Και λένε, τώρα μιλάνε για τον Καρβέλα και τη Βύση, που όλοι ξέρουν τι έχει συμβεί, που όλοι ξέρουν που του έχουν ζήσει, που όλοι ξέρανε τι ωραία περνάγανε, που όλοι ξέρουν τι έχει συμβεί πριν από τη συναυλία, μετά τη συναυλία, κατά τη διάρκεια τη συναυλία. Αυτοί οι άνθρωποι δουλειές δεν έχουν, καλέ. Όλη την ημέρα είναι προσκολλημένοι σε κάποιον άνθρωπο. Τώρα θα είμαστε με τη Βύση, τώρα με τον Καρβέλα, τώρα με τον Μαζονάκη. Δεν έχουν δουλειές. Πραγματικά θέλω να ρωτήσω δύο-τρεις ανθρώπους που έχω στο μυαλό μου. Ο ένας είναι σχεδιαστής μόδας, ένας άλλος είναι στιχουργός και ένας είναι τηλεγυρολόγος που βγαίνει παντού και λέει τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, πραγματικά, να του ρωτήσω αλήθεια, τελευταία φορά πότε του είδατε? Πότε μίλησε με τον Μαζονάκη, μωρή σαλαμούρα, δίποτε? Έχω ειδικά ένα στο μυαλό μου που του έχει δώσει λέει, και συμβουλές. Που ο τελευταίος άνθρωπος που του έδωσε συμβουλές ήταν μια κυρία στα διόδια, καλέ. Πού πρέπει να βγει, σε ποια έξοδο? Άσε με τώρα, δηλαδή. Ξαφνικά έχουν όλοι αυτοί οι stars που έχουν πολύ μικρό κύκλο, λίγοι άνθρωποι είναι κοντά τους, ξέρουν τα πάντα. Ξέρουν τι υπόθηκε μέσα στο καμαρίνι, τι υπόθηκε στην αυλία, τι είπε ο Άκα, τι είπε ο Χρήστος ο Άκα, τι έγινε από εκεί. Άσε μας κούκλα με το περαιτέρω, δεν ξέρουν οι ίδιοι τι έχει συμβεί. Δηλαδή, αν ρωτήσει την Βύση και τον Καρβέλα πώς ξεκίνησαν όλα αυτά, δεν ξέρουν να σου απαντήσουν. Όλοι οι υπόλοιποι ξέρουν, κυρία μου, στασίδι στην τηλεόραση. Και που μου είπε και που του έκανα, και ρώσα μια συμπεθέρα από το χωριό, και ο περιπτερά, άσε μας κούκλα μου.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ραντεβού και πάλι την Δευτέρα, κανονικά στην ώρα μας εδώ, στον Love 97,5 στις 5 ακριβώς το απόγευμα. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο Παρασκευόβραδο, ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα κανονικά εδώ στα Σίδη. Αντίο, αμίγκος.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει, τα μάτια σου

0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Η θάλασσα δεν σε περιμένει, σε δοκιμάζει, σε διαμορφώνει, γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή, πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211 4181 582 και στα social media.
7: Ακριβή μας γονείς. Η ανατρεπτική κωμωδία που έσπασε τα ταμεία στη Γαλλία παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Εμπορικών. Πρωταγωνιστούν Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Ελένη Κούρκουλα, Κώστας Βασαρδάνης, Άλκης Μπακογιάννης, Άννα Λουιζίδη. Σκηνοθεσία Προμηθέας Αλιφερόπουλος. Θέατρο Εμπορικών. Ακριβή μας γονείς. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται
10: Atelier.com και στο 211-1365.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στο

Και κάπως έτσι, νοσταλγικά, ξεκινήσαμε και απόψε το μουσικό μας ταξίδι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στον προορισμό μας. Καλησπέρα σε όλες και όλους από όπου και αν μας ακούτε. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι και μόλις ακούσαμε την επιτυχία της Britney Spears You Drive Me Crazy που κυκλοφόρησε το 1999 από το ντεμπούτο άλμπουμ της Baby One More Time. Αυτό θα ακολουθήσει λοιπόν μέχρι και τις 10 υπέροχες μουσικές επιτυχίες από τα 80s, τα 90s και το Millennium. Εδώ είμαστε εμείς για να σας φτιάξουμε το κέφι. Είναι Παρασκευούλα. Είμαι σίγουρη ότι έχετε ετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο να κάνετε σήμερα. Οπότε μείνετε μαζί μας, ξεκινήστε έτσι να φτιάχνετε το κέφι σας, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα με την παρέα σας, ή όσοι μας ακούτε από τα αυτοκίνητά σας και πάτε να ξεκουραστείτε στο σπιτάκι σας, ακόμα καλύτερα αν με ρωτάτε. Έρχεται Σαββατοκύριακο, στείλτε μου τι σκοπεύετε να κάνετε, τι ωραίο έχετε σκαρώσει στο 694-711-11. Στέλνετε τις αφιερώσεις σας, τις ευχές σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας και να σχολιάσουμε εδώ παρεούλα. Συνεχίζουμε το μουσικό μας με Διονύση Σχοινά που έρχεται αμέσως στην παρέα μας. Μου ταιριάζεις και εσείς δεν πάτε πουθενά, γιατί ταιριάζετε τέλεια στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Και αυτό που θα σας πω εγώ τώρα δεν είναι καθόλου φαντασία, είναι μια πραγματικότητα σε περίπτωση που δεν το αντιληφθήκατε. Σήμερα, παιδιά, συνέβη κάτι μαγικό στη Γη. Μια γεωμαγνητική καταιγίδα μας επηρέασε, επηρέασε όλον το πλανήτη και ήταν ένα φαινόμενο που προκλήθηκε από μια πρόσφατη ηλιακή έκρηξη που έγινε, σου λέει. Μια μάζα τέλος πάντων εκτοξεύθηκε και κατευθύνθηκε προς τη Γη. Αυτό τώρα είχε ως συνέπεια να υπάρξει μια μέτρια, θα λέγαμε, καταιγίδα σε πάρα πολύ συγκεκριμένες χώρες του πλανήτη μας. Σύμφωνα λοιπόν με το Κέντρο Πρόγνωσης του Διαστημικού Καιρού εκεί στην Αμερική, αυτή η καταιγίδα ήταν ορατή στις βόρειες χώρες, εκεί όπου βλέπουμε έτσι και αυτό το υπέροχο φαινόμενο, το Βόρειο Σέλλας. Οπότε αυτό είχε ως αποτέλεσμα να είναι πιο έντονο το φαινόμενο αυτό και μάλιστα να παρατηρείται και από κάποιες άλλες χώρες, εκεί βορειότερα, που συνήθως δεν το παρατηρούσαν. Καταλαβαίνετε ότι η Ελλάδα δεν έχει επηρεαστεί από κάτι τέτοιο, γιατί δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, δεν θα μπορούσε να γίνει ορατό το Σέλλας από τη χώρα μας, γιατί η ένταση αυτής της καταιγίδας δεν επαρκούσε για να φτάσει το φαινόμενο αυτό τόσο νότια όπως είμαστε εμείς. Εμείς είμαστε σε πολύ νότια γεωγραφικά πλάτη. Αυτά λοιπόν και από το διάστημα θα λέγαμε και επιστρέφω σε πολύ λίγο με πολλά περισσότερα. Πατάω το play, οι μεγαλύτερες 80s, 90s, millennium επιτυχίες μόνο για σας αμέσως τώρα.

Με τα μάτια να το λες, να το λες αγαπημένα. Και ακριβώς έτσι, με αυτό το στίχο που τραγούδησε μοναδικά ο Γιώργος Μαζωνάκης, θέλουμε να σας υποσχεθούμε ότι μόνο με αγάπη θα μιλάμε εμείς από εδώ για τον Γιώργο. Και πάμε να δούμε τρία πράγματα που ίσως δεν γνωρίζατε για εκείνον. Τρία πράγματα που έχουν να κάνουν έτσι με την εμπιστοσύνη του προς τους ανθρώπους, τη φιλανθρωπική του δράση, αλλά και την πολύ έτσι σημαντική σχέση που είχε χτίσει με τη θρησκεία. Να πούμε καταρχάς ότι είχε έναν και μοναδικό άνθρωπο για 30 ολόκληρα χρόνια, που ήταν ο προσωπικός βοηθός του, ο φύλακας άγγελός του και η σκιά του για σχεδόν 3 δεκαετίες, συνδέοντας άρρηκτα τη ζωή του με εκείνη του τραγουδιστή. Ήταν ένας άνθρωπος από τη Βουλγαρία, λέγεται Μπομπ Δημητρόφ, και ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ ο Γιώργος Μαζωνάκης και στάθηκε δίπλα του στα εύκολα και στα δύσκολα. Η φιλανθρωπική δράση του τραγουδιστή είναι γνωστή σε όλους, έδειχνε έτσι τη βαθιά του ανυπόκριτη ανθρωπιά, μακριά από κάθε ίχνος βεντετισμού, και φυσικά κάτι τελευταίο, το οποίο το είδαμε κιόλας σε κάποια πλάνα στις τηλεοράσεις μας τις τελευταίες ημέρες. Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε εκφράσει στο πνευματικό του την εξής επιθυμία. Του είχε πει: όταν θα έρθει η ώρα της τελευταίας μου κατοικίας, θέλω μαζί μου στον τάφο μου να βρίσκεται ένα μαύρο ράσο. Οπότε ο πνευματικός του έκανε πράξη την επιθυμία αυτή και άφησε το ράσο πάνω στον τάφο του καλλιτέχνη λίγες ημέρες πριν. Επιστρέφουμε με πολλά περισσότερα. Εσείς δεν πάτε πουθενά.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Συνεχίζουμε εδώ παρέα τις υπέροχες μουσικές μας διαδρομές, τα 80's, τα 90's και στο Millennium. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, μέχρι και τις 10 θα είμαστε εδώ. Περιμένω και τα δικά σας μηνύματα 694-711-11 και θα σας πάω στους αγαπημένους μου τετράποδους φίλους μου, γιατί σας έχω πει πάρα πολλές φορές την δράση που έχουν, την επίδραση μάλλον που έχουν οι σκύλοι στη ζωή μας. Μας κάνουν πολύ πιο χαρούμενους, αλλά τελικά μία νέα μελέτη λέει ότι τελικά τα σκυλάκια λειτουργούν και ως κοινωνικοί μαγνήτες, παιδιά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάνουν τους ανθρώπους πιο προσιτούς, διευκολύνουν τις γνωριμίες και τις συζητήσεις με άλλους ανθρώπους, όχι μόνο στη γειτονιά και στο πάρκο που θα τα πάτε βόλτα, αλλά τελικά και στις διαπραγματεύσεις και στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αν σας έκανα την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, τι είναι αυτό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης πάρα πολύ καλά, ποιο είναι το μεγαλύτερο του επίτευγμα, αφήστε το, θα σας απαντήσω εγώ. Είναι που έχει πάρει το σκυλάκι, τον Πίνατ, στο Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι, μια πιο χαλαρή και παιχνιδιάρικη στιγμή καταγράφηκε εκεί λοιπόν κατά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, στην Αθήνα. Την ώρα που πήγαν εκεί να επισκεφθεί η ελληνική και η αμερικανική αντιπροσωπεία τον Πρωθυπουργό και βρισκόταν όλες οι διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη, έρχεται ο Πίνατ, ο σκύλος του Κυριάκου Μητσοτάκη, και τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα. Έγινε το επίκεντρο της προσοχής, σου λέει. Τρελάθηκε ο Ρούμπιο, έγινε ανάρπαστος ο Πίνατ και ξετρελάθηκαν όλοι οι Αμερικανοί με τα παιχνίδια του. Γίνεται, παιδιά, να μην έτσι σου μείνει μια θετική εικόνα από την Ελλάδα και από τον Πρωθυπουργό μας με αυτό το σκυλάκι? Δεν γίνεται.

Και θέλω να κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα με κάτι πάρα πολύ ωραίο, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026. Ανακοινώθηκε λοιπόν επίσημα και το κέρδισε μια κυρία 76 ετών. Είναι από τον Καναδά, είναι ποιήτρια, δοκιμιογράφος και μεταφράστρια. Μιλάμε φυσικά για την Ann Carson και η επίσημη ανακοίνωση έγινε από την Σουηδική Ακαδημία στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, όπου παραδοσιακά η τελετή απονομής θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου εκεί στο Μέγαρο Μουσικής της Στοκχόλμης με κάθε επισημότητα. Το έργο και η ζωή της Ann Carson τώρα είναι στενά συνδεδεμένο, να ξέρετε, με τη χώρα μας και γι' αυτό το αναφέρω, γιατί πολύ απλά είναι καθηγήτρια κλασικής φιλολογίας και στο έργο της αντλεί συνεχώς έμπνευση από την ελληνική μυθολογία. Εμπνέεται και από τον Όμηρο και από την Σαπφό και από τους αρχαίους τραγικούς. Να πούμε επίσης ότι το στυλ της θεωρείται εξαιρετικά αντισυμβατικό και τα ποίηματά της τα λατρεύει η νεολαία. Όπως δήλωσε μάλιστα ο πρόεδρος της Επιτροπής Νόμπελ, η Carson κατάφερε, λέει, να συνδυάσει την αιμονή του φιλολόγου με τις λέξεις και την επιθυμία του ποιητή για νέο νόημα. Είμαστε παντού, παιδιά, οι Έλληνες. Αντικειμενικά δηλαδή, πραγματικά όποια πέτρα και να σηκώσεις, από πίσω μυρίζει η Ελλάδα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, 80s, 90s, Millennium επιτυχίες, μόνο για εσάς, αμέσως τώρα.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
1: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Λάβε 97,5.

Και ναι, είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα ότι ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα μαζί σας και με τα μηνύματά σας, γιατί είναι περασμένες 9. Είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μέχρι και τις 10 όμως εδώ θα είμαστε να τα λέμε και φυσικά να σας διασκεδάζουμε με υπέροχες μουσικές επιτυχίες. Πάμε να γίνουμε περισσότεροι στο Viber, στην κοινότητα αυτή τη μοναδική που έχουμε δημιουργήσει. Love 97,5 Athens. Από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σας μπορείτε να μπείτε και να συμμετέχετε στην online μουσική μας έρευνα, γιατί θέλουμε να μας κάνετε ακόμα καλύτερους, γιατί έτσι επιλέγουμε εμείς τη μουσική που αγαπάτε, να ξέρετε. Οπότε διαλέγετε, μας βοηθάτε, ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών και απλά μας λέτε τη γνώμη σας. Και φυσικά με τη συμμετοχή σας, να ξέρετε ότι μπαίνετε αυτόματα σε μια κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Στο μικρόφωνο είναι η Μέρη Βαρσάμι. Εδώ λοιπόν είμαι έτοιμη να υποδεχτώ τα δικά σας μηνύματα. Προς το παρόν σας προσκαλώ να σηκώσετε τα χέρια ψηλά και όλα τα φτάνω. Πάμε όλοι μαζί από την αγάπη πιο πάνω. Φυσικά από το Μιχάλη Χατζηγιάννη έρχεται αμέσως τώρα στην παρέα σας.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Εμείς τώρα όλοι εδώ η κοινότητα του Love 97,5, γιατί το βλέπω και από τα δικά σας μηνύματα, είμαστε λίγο πιο μεγάλοι, είμαστε σχεδόν συνομήλικοι λίγο έως πολύ. 35, 40, 45, 50, 55, κάπου εκεί millennials οι περισσότεροι δε. Και πολλές φορές σχολιάζουμε διάφορες έρευνες για τη νέα γενιά, την Gen Z. Λοιπόν, ακούστε, έχουμε πει, και μπράβο στα παιδιά, ότι αν εξαιρέσουμε έτσι λίγο την αιμονή τους με τα social media, κατά τα άλλα τα κάνουν όλα σωστά. Δηλαδή και πιο υγιεινές συνήθειες έχουν στην καθημερινότητά τους και περισσότερη γυμναστική κάνουν και λιγότερο αλκοόλ καταναλώνουν και όλα καλά τα νέα παιδιά. Έλα όμως που έρχεται η Αμερική και υπάρχει μια νέα τάση αυτή τη στιγμή για τα ραντεβού. Τα αγόρια τώρα, οι άντρες της Gen Z στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν κάνουν καθόλου ντουζ, λέει, πριν από ένα ραντεβού, γιατί πιστεύουν ότι η φυσική μυρωδιά τους κάνει πιο ελκυστικούς. Και μάλιστα αυτό είναι ένα trend που έχει προκαλέσει σαφώς αντιδράσεις, αλλά είναι τόσο γνωστό που έχει και όνομα. Λέγεται φερομόνι μάξινγκ. Κάποιοι άντρες, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αποφεύγουν και το ντους και το αποσμητικό, γιατί σου λέει, εγώ θα αρέσω περισσότερο με τη φυσική μυρωδιά του σώματος. Και μάλιστα, λέει η έρευνα, κάποιοι φορούν και άπλυτα ρούχα, δεν πάνε μοσχομυριστή δηλαδή, γιατί θέλουν να διατηρήσουν τη φυσική τους μυρωδιά. Εμένα το ερώτημά μου είναι ένα. Αν σας ερχόταν ένα στο ραντεβού και θα ρωτήσω τα νεαρότερα κορίτσια, το βρίσκεται αυτό όντως ελκυστικό ή του κάνετε αμέσως μπλοκ? Για στείλτε μου 694-711-11.

Θα σας το πω και εγώ δυνατά, δεν θα ντραπώ. Σας ρώτησα προηγουμένως για την έρευνα που στην Αμερική λέει η νέα γενιά, τα αγόρια δεν κάνουν ντους όταν πηγαίνουν ραντεβού γιατί θεωρούνται πιο ελκυστικοί, λέει, από τα κορίτσια. Και έρχεστε εσείς με τα δικά σας μηνύματα και μου το επιβεβαιώνετε και μάλιστα μου γράφετε και την ηλικία σας. Άρα αυτό δεν συμβαίνει μόνο στα νεαρότερα κορίτσια, συμβαίνει και σε εμάς τις λίγο μεγαλύτερες. Μου γράφετε λοιπόν δύο πράγματα. Ότι σας αρέσει η βαθιά μπάσα φωνή γιατί τη θεωρείτε έτσι πιο ελκυστική και αρενοπή στους άντρες και σας αρέσει η φυσική μυρωδιά του σώματος. Προφανώς δεν εννοείται ο άλλος να μυρίζει ή εν πάση περιπτώσει να μην προσέχει τον εαυτό του, απλά δεν σας αρέσουν οι κολόνιες, τα αρώματα κλπ. Λοιπόν, ωραία. Το ακούω και μάλιστα όση ώρα μου γράφετε τα μηνύματα και ακούγατε τις υπέροχες μουσικές επιτυχίες που έχουμε διαλέξει και σήμερα για εσάς, εγώ γκούγκλαρα και διάβασα για ένα πείραμα των υδρωμένων t-shirt. Σου λέει λοιπόν ότι έχει γίνει μια επιστημονική μελέτη πάρα πολύ διάσημη που ζητήθηκε από άντρες να κοιμηθούν με ένα απλό βαμβακερό μπλουζάκι για δύο μέρες, χωρίς να χρησιμοποιήσουν αποσμητικό, κολόνια ή κάποιο σαπούνι τέλος πάντων με άρωμα. Στη συνέχεια, οι γυναίκες μύρισαν αυτά τα μπλουζάκια και το αποτέλεσμα ήταν ότι επέλεξαν ως πιο ελκυστικές τις μυρωδιές των αντρών που ήταν πιο έντονες. Γιατί αυτό, λέει η επιστήμη, συνδέεται με διαφορετικό ανασωπητικό σύστημα από το δικό τους. Οπότε αυτό σου λέει η βιολογία τώρα ότι έχει να κάνει με την ποικιλομορφία. Αν δύο άνθρωποι με διαφορετικό ανασωπητικό σύστημα κάνουν παιδί, το παιδί αυτό θα έχει, λέει, πολύ πιο ισχυρή άμυνα ενάντια στις ασθένειες. Ακούστε τώρα πώς συνδέονται όλα αυτά επιστημονικά κιόλας. Άρα, είναι επιστημονικό το θέμα, παιδιά. Δεν είναι θέμα γούστου. Επιστρέφω σε πολύ λίγο με πολλά περισσότερα. Όσο προλαβαίνετε, στείλτε μου τη γνώμη σας 694-711-11.

ναι, είναι γεγονός. Δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε και σήμερα αυτό που συμβαίνει με την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα, γιατί τα μηνύματά σας είναι πάρα πολλά. Είναι το θέμα των ημερών. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε ασχολίαστο. Στις νέες εξελίξεις τώρα, αυτό που σήμερα έτσι διαβάσαμε, είναι ότι είναι πλέον γεγονός η ανάκληση των δικαιωμάτων από την εταιρεία αυτοδιαχείριση των τραγουδιών του Νίκου Καρβέλα. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι πλέον ο ίδιος ο Νίκος Καρβέλας θα εγκρίνει ξεχωριστά ποιος και πού θα μπορεί να ερμηνεύσει δημόσια τα τραγούδια του. Δεν έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα μέχρι στιγμής, μπορεί να γίνει και αυτό, αλλά καταλαβαίνετε ότι πλέον τον έλεγχο θα τον έχει αποκλειστικά ο Νίκος Καρβέλας ως δημιουργός. Αυτό που, αν με ρωτάτε, έπρεπε να συμβαίνει ούτως ή άλλως για όλους τους δημιουργούς. Αυτό που έχει δε ενδιαφέρον είναι ότι αυτές τις μέρες βγαίνει ο καθένας που τους ξέρει και λέει το μακρύ και το κοντό του, λέει ιστορίες από τα παλιά. Το καλύτερο δε που άκουσα ήταν από τον αγαπημένο και αξιολογότατο Μίλτο Καρατζά, ο οποίος σου λέει ότι ο Νίκος Καρβέλας στέρισε από την Άννα Βύση τη διεθνή καριέρα, γιατί εγώ ήθελα να τη στείλω σε ένα φεστιβάλ στην Ιαπωνία. Και ο Καρβέλας δεν την άφησε τότε και της είπε: αν πας, εμένα ξέχναμε. Και ξέρετε ποιος ήταν ο λόγος? Ότι ο Νίκος Καρβέλας φοβόταν να μπει σε αεροπλάνο. Δηλαδή, στην ουσία, τι μας είπε ο κύριος Καρατζάς? Ότι στερήθηκε η Άννα Βύση μια διεθνή καριέρα, γιατί πολύ απλά ο Νίκος Καρβέλας φοβόταν τα αεροπλάνα. Τι άλλο θα ακούσουμε? Εγώ θα πω το εξής. Εσείς δεν μπορεί να χωρίσετε. Εσείς μια ζωή θα αγαπιόσαστε. Εσείς δεν μπορεί να τελειώσετε έτσι. Κάπως, κάπου, κάποιο λάθος κάνετε εσείς. Έρχεται σε πολύ λίγο στην παρέα σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Αυτά από εμένα και για απόψε. Παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τα υπέροχα μηνύματά σας. Μου κρατήσατε πολύ όμορφη συντροφιά. Ελπίζουμε και εμείς. Υπέροχες μουσικές επιτυχίες θα συνεχίσουν να παίζουν εδώ non-stop από το σταθμό της καρδιάς σας. Love 97,5, δεν πάτε πουθενά, γιατί ο Βασίλης ο Ιωάννου είναι πανέτοιμος και έρχεται στην παρέα σας να σας συντροφεύσει για άλλο ένα βραδάκι. Από εμένα, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο ήταν η Μέρη Βαρσάμι και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα 8 η ώρα το απόγευμα, όπως ακριβώς σας έχουμε συνηθίσει. Τα φιλιά μου, γεια σας και χαρά σας.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.
1: Βρε baby boy!
2: Ψηλός, όμορφος, βουτυράτος.
1: Βουτυράτος.
2: Ο Λέλεκας.
0: Στον Γλαβ 97,5.
2: Πέρε τον έλεγχο να συμβάλλω άριστα.

0: freestyle. My hope of the
1: exciting. Γεια χαρά, είμαι ο Γιώργος Λεπέσης. Να ακούτε πάντα Love Radio 97,5 και Μιχάλη Πίτσιο

0: Ok, ragazzi.
1: Είμαι ο Θάνος Καλλύρης.
2: Είμαι ο Δημήτρης Κόκοτας.
3: Είμαι ο Γιάννης Λουγανέλης.
4: Είμαι ο Πασκάλης.
5: Είμαι η Σοφία Ιβόσου.
6: Είμαι η Σοφία Αρβανίτη.
7: Είμαι ο Βασίλης Καζούλης και ακούω
8: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο.

episode.

Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.

0: C'est la radio de l'amour.
1: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Χρήσης από τους Vips και ακούω Love 97,5 Party Mix.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Η Αθήνα επιστρέφει. Τα φώτα ανάβουν. Οι δρόμοι γεμίζουν. Και το soundtrack της πόλης παίζει εδώ. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν τα θυμάσαι απλώς. Τα ξαναζείς. Ένα βλέμμα, μια διαβρωμή, ένας έρωτας. Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: μουσική. Η δική σου εποχή. Ο δικός σου Love 97,5.
1: You can go to Harvard.

Οι επιτυχίες που δεν σταμάτησες ποτέ να αγαπάς. Love 97,5. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Αν είχα μόνο μια ζωή, για σένα τη χαράμιζα.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Από το πρώτο τραγούδι που αγάπησες μέχρι εκείνο που ακόμα δυναμώνεις κάθε φορά που παίζει. Love 97,5.

0: After all. Η ώρα είναι 3.
1: Η αγάπη που μας ενώνει, το πάθος που δυναμώνει τα μάτια σου,